0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου?
6: 8.
5: Τι 8?
6: 7.
5: 7. Τι 7? Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως θα διευκόλυνε να μην κοιμάμαι καθόλου?
7: Θα κάνεις εκπομπή?
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμητάδωση εις ρυθμών απαγορέψεως?
6: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Bonjour.
1: Bonjour, madame.
0: Vous parlez français?
1: Oui, madame.
0: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier toilette, very sex, je m'en fous.
1: Pardon?
0: Τι παρδόν, μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
1: Μιλάω, κυρία μου.
0: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
1: Όχι.
0: Και δεν είχες καλό δάσκαλο?

0: Και την κανελιά, πρόκειται.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και τι έχει κανελιά.
2: Πες τα ρε κουμπάρε του γιατρού.
3: Είναι στην ώρα της γιατρέ μου.
0: Α, σε ενδιαφέρουσαν.
1: Όχι.
2: Όχι συνδιαφέρουσαν. Τι ενδιαφέρουσαν, ξάδερφε. Γκαστρομένιε.
3: Ναι.
0: Α, μπράβο, ξάδερφε. Αν δεν μου το λες γαλλικά, θα το καταλάβαινα.

0: Έλα ρε Δημητράκη, καλημέρα. Τι κάνεις, καλά όλα? Άλλη μια μέρα στον παράδεισο πάλι. Είναι από τα, πώς το λένε, τραγούδια τα οποία το βάζουμε συχνά. Κατάλαβες? Και τι ζητάω θα βάλουμε σήμερα. Λέει, που λέει ο λόγος, όχι. Ανάλογα τα κέφια, ξέρεις. Ξεκινάμε ένα-ένα τραγουδάκι, όπως μας την βαρέσει. Λοιπόν, καλημέρα σας. Εδώ στο κανάλι για να του πηρεάσεις 90,4. Είναι εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σιφαντή στο μικρόφωνο. Την επιλογή της μουσικής είναι ο Μεσχέ Δημήτρης Παπαδάκης, ο φάδερ δηλαδή. Όχι ο κουμφού, ο φάδερ ο σκέτος. Λοιπόν, δεν το βλέπω βαρύ. Δεν σ' άφησε ο γιος να κοιμηθείς? Τι, εντάξει, κάτι τέτοιο, πάντως δεν έχεις κοιμηθεί καλά. Ναι, ναι. Λοιπόν, σε βλέπω εγώ από τα κέφια, μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7. Σήμερα πόσο έχουμε, Δημητράκη? 6. 6, μια χαρά, μια χαρά. Δεν μπορείς να πεις, εντάξει, σιγά σιγά έρχεται και η άνοιξη. Έρχεται. Έτσι λέμε. Έτσι. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα? Μάλιστα. Τι γίνεται? Πάλι μπαμπούμ βλέπω εδώ γύρω γύρω. Τι είναι αυτό ρε παιδί μου? Λοιπόν, και βλέπω και τι είναι αυτό? Ποιος ρίχνει βόμβες? Έθραυστη λέει και χειρία μόνο στα χαρτιά. Δεν τα ξέρουμε. Ναι. Τώρα σκεφτόταν και για χερσαία λέει. Κάτι χαμός θα γίνει. Θα βάζεις. Το λέω με την Μπερτζίνα. Θα μου πεις δεν είναι μόνο η Μπερτζίνα. Το πάμε και άλλες φορές. Αλλά χάνονται ζωές έτσι, αλλά τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω, Δημητράκη, ο καθένας ξέρεις, κοιτάει τι τον βαραίνει. Δεν σκέφτεται. Χαμός. Που πάνε, ναι, εντάξει, εντωμεταξύ, και όχι τίποτα άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις και κάτι. Δεν μπορείς κιόλας, Δημητράκη, και να θέλεις. Ούτε αυτοί μπορούν. Το είδες. Κανένας τους. Μα τόση ανικανότητα. Εντάξει, αδερφέ, ναι, τόση ανικανότητα. Τι θες να με, τι άλλο θέλεις Δημητράκη, θες κάτι άλλο? Δεν θα σε πάω αλλού, έλα να σε πάω στις πρώτες σούλες εδώ να δούμε τι έχουμε. Το μήνυμα τον είπα στο Ιράν πριν τη νέα επιχείρηση στο Ορμούζ. Μάλιστα. Μάλιστα. Δολοφονία στην Αμουδάρα. Ναι, ναι. Το δολοφονικό τροχαίο, χαμός γίνεται. Ρε παιδιά, εκτέλεση με 4 σφαίρες. Έτσι. Πού μωρέ, ξέρεις πριν αυτό?
1: Πώς το ξέρω.
0: Κοντά σε σένα είναι Δημητράκη.
1: Όχι. Αυτό είναι έξω από το Ηράκλειο.
0: Έξω από το Ηράκλειο. Ναι, Ηράκλειο είσαι εσύ όμως. Ηρακλειώτης είσαι.
1: Αλλά είναι μακριά το δικό.
0: Ναι, ναι, μακριά. Το σπίτι. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Χαμός γίνεται Δημητράκη. Έχουμε πάρει τα πιστόλια και λύνουμε τα ζητηματάκια μας έτσι. Έλα να μην σε φρικάρω πρωί-πρωί. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε εδώ, τι άλλο έχουμε? Ναι. Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει είδηση να. Ενθέτω. Πώς το λένε, θα έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα εντός του 26. Άντε, έλα ρε εσύ. Έλα, ναι, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Να το εδώ πέρα. Τέρμα, φρένο, όχι τέρμα, δεν έχει τέρμα. Τέρμα, χαμός. Τέρμα, έβαλε δύο τερματάκια που λέει, θυμάστε τα κολλάκια. Η Άρσεν, ένα και πέρασε. Βέβαια. Έπαιξε καλύτερη μπάλα όμως. Έπαιξε καλύτερη μπάλα. Λοιπόν, φρένο, Χρυσοχοΐδη στα πατίνια. Έρχεται νομοθετική ρύθμιση. Προσωπικά λέει, θα ήθελα να καταργηθούν. Έτσι λέει. Ερωτηθείς εάν μπορεί να πει. Να πηγαίνει ένας ενήλικος στο σχολείο με πατίνι. Έτσι. Εμφανίστηκε αρνητικός λέγοντας ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ επικίνδυνο. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι. Δημητράκη, είναι. Έτσι. Ειδικά μέσα στους δρόμους αυτούς και. Εν τω μεταξύ, το να κυκλοφορούν σε πεζόδρομο, έχεις δει τι κάνουν κάτω στο Πασαλιμάνι. Παίρνουν τα πατίνια και κάνουν διάφορα. Ναι, παντού. Εγώ σου λέω στο Πασαλιμάνι, τσ' έχω δει. Ναι, παντού, παντού, παντού. Λοιπόν, πρέπει να μαζευτούν αυτά. Και όχι τίποτα άλλο. Εντάξει, υπάρχει και η αγορά η οποία έχει πουλήσει πολλά. Αλλά, κοίτα να δεις, χάνονται ζωές, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα δείξει ό,τι αποφασίσουν. Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο ενήλικος, λέει. Εγώ βλέπω και στο δρόμο, σε μεγάλες λεωφόρους, ορισμένους με κράνος, πολλούς χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες, τόνισε. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Έτσι, το ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τα πατίνια ή τα φαινόμενα. Εντάξει, δεν μπορείς να πας τώρα σε μια λεωφόρο με το πατίνι. Έτσι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
1: Κι όμως πηγαίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο εξωτερικό υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και ποδηλατόδρομοι, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Έτσι, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη, να σου πω. Άντε πάμε να τραγουδήσουμε σιγά σιγά. Κάτσε, γιατί σε είδα και πήρες εσύ μια φορά, ρε Δημήτρη. Αμάν, με τρόμαξες, αγόρι μου. Είπα να τραγουδήσουμε και πετάχτηκες. Κάτσε ένα λεπτό, σιγά σιγά. Απαπαπα. Λοιπόν, τι θες να ακούσεις, ε?
1: Τι θέλω να
0: ακούσω. Ναι, ναι, ναι.
1: Ό,τι έχεις διαλέξει να σου
0: πω. Α, έτσι. Έλα, πάμε, πάμε.
2: Πώς τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ βάρβαρε, ε βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός?
3: Ο Μέγας Ναπολέον.
2: Το κακό στο καιρό. Αυτός βρα είναι ο Μπετόβεν.
3: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν?
2: Βρήκε τα πετά.

0: Αλλά βρελία μου, εσύ που είσαι τόσο λογική και τα ξέρεις όλα, δεν τον συμβούλευες, δεν του έλεγες ότι αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα και καλά να κλέβει και να μην τον καταλάβουνε. Άμα όμως τον καταλάβουνε.
1: Πού λες κάτι, Χρυσό μου. Δηλαδή, όταν κλέβουμε και δεν μας καταλαβαίνουν, είμαστε εντάξει.
0: Όσο να είναι.
1: Πάρ' το κι εσύ.

0: Έλα, έλα, Δημήτρη μου, να ταράτσα, να δω τι καιρό θα κάνει. Λοιπόν, λένε για σαραντάρια, έτσι. Το έχεις, πότε. Έρχονται, λέει, σαραντάρια. Οι περιοχές, λέει, που θα επηρεαστούν, Μαρουσάκης, έτσι. Λοιπόν, για να δω που, Κρήτη θα κάνει σίγουρα, να ξέρεις. Γιατί είναι από εκεί η Αφρική από κάτω, καταλαβαίνεις τι έχουμε. Να το, να το, άνεμοι λέει την Πέμπτη εξασθενούν σταδιακά, ενώ σήμερα στρέφονται σε νοτιάδες. Όχι ρε φίλε, όχι. Λοιπόν, ευνοούνται λέει μεταφορά θερμών και υγρών αερίων, αερίων μαζών, όχι ότι να είναι έτσι, Ιόνιο Πέλαγος και Βόρεια Αφρική. Α, πού είναι η Κρήτη, από πάνω. Ναι, λοιπόν, στο λέω. Λοιπόν, για να δω τι θερμοκρασία θα σου κάνει σήμερα, Δημητράκη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Wow. Σε έχω καλά, έτσι. Λοιπόν, αυτό που φοράς τώρα, σε βλέπω να το βγάζεις λιγάκι. Είναι που είναι και πρωί, κατάλαβες. Μα τι. Έχεις προνοήσει τα πάντα. Έλα, έλα, πάμε Δημητράκη. Έλα, έλα, έλα. Χειροκροτήστε τον ρε παιδιά.
1: Εσύ, όχι παλαμάκια. Παλαμάκια όχι εσύ, θα παλαμοκροτάνε αυτοί που πληρώνουν. Όχι εσύ που θέλαμε τρισκυμολείς. Στο γράψεις βίση τη βδομάδα για σένα, έτσι. Άντε μπράβο.

0: Κρατήστε και αυτό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τα δάκρυα. Τα δάκρυα που έχεις για αυτήν.
1: Τι μου λες, είναι πρωινά να τα πάμε για ανάλυση, παιδί μου?
0: Δεν ξέρω. Αν θα ξανακλάψω, θα σε τα φέρω.
1: Να μου τα φέρεις για να τα έχουμε ρεζέρβα.
0: Goodbye.
1: Άντε, goodbye.

0: ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή, φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά, εβίβα μου.
1: Κοκρίγαν!
0: Σκοτάδι πίνω για πιωτό, πω πω πω πω, πω πω πω πω. Δέφη της λύσας μου κρατώ, πω πω πω πω, πω πω πω πω. Και το μυαλό μου είναι θολό, πω πω πω πω, πω πω πω πω.
2: Τρέλα,
0: τρέλα, τρέλα, τρέλα. Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λυψό. Σας εθολώσαν τα λεφτά, γεια σου φανφάρα φαφλατά.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
5: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
4: Ορίστε.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
6: Τίνα, Τινάκα, ξεκινάμε.
7: Ναι, ξεκινήστε.
8: Αγόρι, μπούκα.
4: Πατών.
9: Έλα ρε Δημητράκη, έλα να σε πω για την κίνηση που λένε σαλόν και λοιπόν, για να δω τι κινείται σήμερα, τι κάνει. Έχουμε τα ίδια. Όχι και τα ίδια. Λοιπόν, κάτσε να σε πω από δυτικά για να ξέρεις τι θα κάνεις. Εντάξει, Χαϊδάρι, Δαφνή και τέτοια, όλοι περνάνε απ' έξω από το Δαφνή. Ενώ θα πρέπει να είναι πολλοί κόσμος μέσα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και στον Κορυδαλό. Πάρα πολύ, δεν έχουμε να τους βάλουμε, κατάλαβες, γι' αυτό κάνουμε τα στραβά μάτια. Ναι, ναι, ναι, σχιστούς Καραμαγκά, τα κλασικά, με το που πιάνετε ναυπηγεία, Σκαραμαγκά, θέλεις να μας φυλάει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, θέλει υπομονή εκεί, έτσι, είναι και κάτι φορά, μια χαρά, δεν και βενζίνη, το αφήνεις, κυλάει, μην το έχεις σβηστό όμως το αυτοκίνητο, γιατί δεν πιάνει τα φρένα. Ναι. Λοιπόν, στην Πετρουράλη, εκεί που ενώνεται με τον Κηφισό, έχουμε μια κινησούλα, όπως πάντα, ξέρεις, εκεί, στο Ρέντι. Λοιπόν, για να σε πάω λίγο στα ενδότερα, να μπεις από λεωφόρο Αθηνών στο μεταξουργείο, κινησούλα, όχι όμως, δεν θα σας τρομάξει. Από τα ΚΤΕΛ και μετά, έχει την κοκκινίλα του. Ναι, αλλά και πιο πριν είναι λίγο κίτρινο, καταλαβαίνεις, έχει ήδη κίνηση, αλλά και στα ΚΤΕΛ και Άνω Πατήσια μέχρι και Ριζούπολη, λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφια γίνεται κιτρινούλη και μετά ανοίγει ο δρόμος, είναι και νωρίς ακόμα Δημητράκη, 32 λεπτά μετά τις 6. Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι να μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Εκεί στο μεταξουργείο που φορτώνει και ξεφορτώνουν έχει λίγο κινησούλα. Λοιπόν, περιμετρικά του Συντάγματος και του Εθνικού Κήπου. Εντάξει, μια χαρά σε βλέπω. Εκεί στη στροφή που πας για Ευαγγελισμό. Ποια βασίλισσα είναι αυτή, κάτσε, γιατί αυτή πρέπει να είναι βασίλισσα. Δεν μπορεί, είναι ζημιάρα, κάτσε να τη δω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Βασιλίσσης Σοφίας. Εκεί, με το που στρίβεις στο Σύνταγμα, κάτι έχει. Λοιπόν, ερχόμενος βέβαια από την προς το να πας προς το Σύνταγμα, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο, για να κατέβω κάτω, κάτσε να έρθω, να κατέβω. Και όρθιος να είσαι Δημητράκη, εγώ θα κατέβω. Το κάτσε είναι, ξέρεις, σχήμα λόγου. Για να πω στον Πειραιά να δω τι γίνεται. Λοιπόν, τι έχουμε. Εικόνονος, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα προς το παρόν. Πάνω ψηλά πάντα έχει, εκεί που είναι για να εκτονωθεί, για να πάει αλληπέδου. Τι άλλο, Κονδύλι. Κονδύλι προς Προς Άγιο Διονύση έχει κινησούλα. Μέσα γίνεται, έχει μια δραστηριότητα, έτσι. Η ακτή Αιτωνίας έχει το φαναράκι. Ένα φαναράκι, το περνάτε όμως. Εκεί, άκουτε Δημήτρη, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Λοιπόν, στη στροφή ακριβώς, στη Gate 3, στην πύλη 3, με το που στρίβεις, είναι η στάση του λεωφορείου. Με το που στρίβεις. Λοιπόν, αν είναι διπλό το λεωφορείο, αν έρχεται κάποιος, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τρακάρεις. Να πέσεις, να φρενάρεις, να δημιουργήσεις πρόβλημα. Μετά πας και κολλάς, επειδή είναι λεωφοριόδρομος, πας και κολλάς από πίσω, γιατί δεν προλαβαίνει το διπλό λεωφορείο να μπει όλο μέσα. Έτσι, και κόβει τη λωρίδα. Αυτά τα τόσα χρόνια δεν τα έχει δει κάποιος. Να τα διορθώσει, να πάει δηλαδή 10 μέτρα παρακάτω τη στάση. Όχι. Τίποτα. Αυτό έτσι.
2: Ρητορικό νομίζω.
9: Ναι, ναι. Δηλαδή το λέμε και το ξαναλέμε. Τίποτα ποτέ. Δηλαδή όλοι εμείς οι οδηγοί που πάμε δεν κάνουμε μια καταγγελία. Περνάμε από εκεί. Ή όταν έρχεσαι από Άγιο Διονύση για να μπει στο λιμάνι από πάνω, έτσι. Κατεβαίνοντας από την Ψαρώνη για να μπει. Ναι. Να κάνουμε, ρε παιδιά, 10 καταγγελίες, 20. Λοιπόν, για να την πάνε λίγο παρακάτω τη στάση. Τίποτα, όχι, Συγχύστηκα. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αν έγινε φανερό. Έλα, πάμε να τραγουδήσουμε και θα έρθω σε λίγα για να σου πει και τα υπόλοιπα. Έλα, πάμε. Γιατί καταλαβαίνεις, δεν μπορώ εγώ. Έχω μια αυτοσύνη, έτσι. Ναι.
10: Δεν είμαστε καλά. Δουλειά είναι αυτή. Βλέπω και τη δική σου την προκοπή. Μόλις σου στήσω κανένα χιλιάρικο, κολώνεις. Δεν αλλάζεις επάγγελμα, λέω εγώ.
11: Εσύ δεν αλλάζεις πατέρα, λέω εγώ.
10: Πες το ψέματα. Εγώ δεν είμαι για σένα. Εγώ είμαι παιδί πολυτελείας. Μετά έπρεπε να με γεννήσει κανένα νιάρχος, κανένα σονάσης. Αλλά βλέπεις, επέμενες να με γεννήσεις εσύ. Αφού βλέπεις ότι το παιδί βγαίνει άλλη τάξη. Άσε ρε κύριε να το γεννήσει κανένα άλλο που είναι οικονομημένος. Εσύ τίποτα. Όχι, θα το γεννήσω εγώ. Επλήρωνε τώρα.

0: Θα παρακολουθήσω μια διάλεξη. Άδια. Θα μιλήσω ποιητή Φανφάρα. Το ξέρει τον ποιητή Φανφάρα.
1: Όχι, τι δουλειά κάνει.
0: Ποιο ο ποιητή. Τι δουλειά κάνει ο ποιητή. Ποδοσφαιριστή είναι.
1: Σε ποια ομάδα.
0: Ακού, στην ΑΕΚ.
1: Α, γι' αυτό δεν το ξέρω, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακέ.
0: Ολυμπιακέ. Μπράβο, έκτακτο.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη. Έλα, έλα, βρε γκρινιάρι. Έλα, βρε γρουσούζι. Έτσι έλεγε. Έλα, βρε γρουσούζι, έτσι όπως το είπα. Ξέρεις ποιος το έλεγε. Η Ντόρι στον Μάρβιν. Ναι, ναι. Λοιπόν, που θα σε πάω τώρα, που θα σε πάω. Λοιπόν, λέει, το είχες δει το ζηλιαρόγατο. Ξέρεις που ήταν ο φίλος του που έβλεπε κυματογράφο και επηρεαζόταν και όλες οι γυναίκες απατούσαν τους άντρες τους, έτσι. Στο τέλος έχει μια φράση που λέει, λέει μια φράση, αναφέρει έναν Αμερικάνο σκηνοθέτη, σιναριογράφο, και λέει, και του λέει ο λογοθετήτης Orson Welles και το Μουτζόνι. Σαν σήμερα για ποιον θα σου μιλήσω.
1: Για τον λογοθετήτη ή για τον Welles.
0: Για τον Orson Welles. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε στην Κενόσα της πολιτείας της Ουάσιγκτον. Όχι, του... τι είναι αυτό? Α, Ουάσκονσιν. Ουάσκονσιν θα το λες εσύ. Ουάσκονσιν, έτσι να έχεις και ένα ξάν. Κατάλαβες. Ωραίος τύπος. Εντάξει, ήταν και ηθοποιός αυτός. Είχε παίξει κάποιες ταινίες. Ναι, όχι, ήταν μορφή. Λοιπόν, ναι, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Κάθε πρωί λέω, κούκλε μου, είσαι πάντα ομορφάντρας με το ψαρό, το μαλλί, έτσι, ναι, γιατί το έχω αυτό, όσο έχει μείνει. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο George Timothy. Το υπόλοιπο θα σου το πω, ναι, γιατί το λέω έτσι, γιατί είμαι στον καθρέφτη και λέω, ίδιος ο Κλούνεϊ είσαι,
1: έτσι.
0: Αλλά μόλις μου βγάλει μια μέρα την αφήσα η γυναίκα μου από εκεί και με το που κατέβηκα από πάνω και πέφτω στον καθρέφτη, φωνάζω, κλέφτες, κλέφτες στο σπίτι. Λοιπόν, κατάλαβες τι και το λέμε τώρα. Ωραίο ο Κλούνεϊ, έτσι. Νοικοκυρεύτηκε και μετά. Το ξέρεις ότι η Αντζελίνα Τζολί δεν άφηνε τότε τον Πίτερ Παν. Ναι, τον Μπραντ Πιτ. Λοιπόν, τον Μπραντ Πιτ να κάνει παρέα με τον Κλούνεϊ, γιατί ήταν, λέει, πώς το λένε, ευγέννης χρόνια και ήταν φοβόταν. Μη ξέρεις τώρα, μην πες το σκανταλιάρης ο Μπραντ Πιτ. Αλλά τελικά νοικοκυρεύτηκε και δεν. Μια χαρά είναι, έτσι. Μια χαρά. Και όχι τίποτα άλλο, και αριστοκρατική γυναίκα και τώρα. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, φεύγω από εδώ, Δημητράκη, και θα σε πάω αλλού τώρα. Εντάξει, κάτι που έχει πολύ κοινό με μένα πάλι. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 895, έτσι.
1: Το
0: 895. Το 1895, συγγνώμη, ναι. Εντάξει. Ξέρεις τώρα για συντομία. Σαν σήμερα λοιπόν στην Νότια Ιταλία, Νότια Ανατολική Ιταλία, έτσι. Έχει κάτι πολύ κοινό με μένα. Τι, εγώ είμαι Κωνσταντίνος, αυτός είναι Βαλεντίνο. Κατάλαβες τι γίνεται? Ναι. Ροντόλφο. Yes, σαν σήμερα. Όλοι όμορφοι, σαν σήμερα γεννηθήκαμε. Εγώ δεν έχω γεννηθεί 6 Μαΐου, να ξέρεις. Λοιπόν, τι άλλο έχω περίμενε να δεις. Σαν σήμερα. Α, Δημητράκη, είσαι εδώ. Α,

0: όχι, όχι, Δημητράκη, μα σήμερα πρέπει να εκτιμήσει την ημέρα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Κατά της δίαιτας, βέβαια. Τι δίαιτα και τέτοια πράγματα. Σα φάμε. Σήμερα τρως. Καταλάβεις, τρως και με τον νόμο. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχω κάτι άλλο. Όχι, Δημητράκη, ώρα να τραγουδήσω και πάλι. Άντε, βρε Δημητράκη, πώς έχω σήμερα. Στα όπα, όπα.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.

0: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρεις αλλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
1: Έλα Δημητρακέ, έλα, μας μείναν τα αθλητικά, έτσι, γιατί γίνεται χαμός. Εχθές ο Ολυμπιακός καθάρισε και 82-105. Εντάξει, ήταν καλό, βέβαια, πας Final Four, αλλά να πας, πώς το λένε, να κάνεις τους καλούς αγώνες εκεί, εντάξει. Μπράβο, χαίρομαι πάλι Δημήτρη για σένα. Η Ρεάλ έχασε χθες από τη Χάποελ. Έχανε το 2-1. Λοιπόν, η Άρσεναλ κέρδισε την Ατλέτικο 1-0. Χάρηκα, οφείλω να ομολογήσω. Εντάξει, γιατί ευτυχώς έκανε και την κέλα. Ευτυχώς λέω. Αν και μου είναι συμπαθέστατη η City, λόγω Γκουαρδιόλα και όχι μόνο. Να το πάρει και μια φορά η Αρσέναλ, παιδί μου. Έχει κάνει τόσες φορές, έχει στάσει την πηγή. Λοιπόν, Αρσέναλ Ατλέτικο, λοιπόν, 1-0 περνάει στον τελικό η Αρσέναλ. Στο χάντμπολ κέρδισε ο εκτός έδρας ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ 29-36. Τι άλλο έχουμε. Κοίτατε, εντάξει, διαβάζω κάποια πράγματα εδώ πέρα. Κάνει δηλώσεις τώρα ο Γιαννακόπουλος για τον Ολυμπιακό και. Εντάξει, κοίτα την ομάδα σου. Εντάξει. Δηλαδή, αυτό είναι. Πληρώνεις για να κάνεις αυτά τρόλι για να βοηθήσεις το άθλημα. Λοιπόν, κοίταξε. Άκου δήλωση τώρα και σκέψου. Τις καταστάσεις, λέει ο κύριος Γιαννακόπουλος. Λοιπόν, να είσαι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ευρώπη δεν είναι μόνο οι κούπες, αλλά να σέβεσαι κάθε αντίπαλο. Σεβασμός. Φούντος. Λοιπόν, πάμε να δούμε, Δημητράκη, και τι καλά βλέπεις σήμερα, γιατί και σήμερα έχεις δραστηριότητα. Καταρχήν, μην χάσεις, σου λέω, το Ομόνοια Πάφος. Εντάξει, καλό είναι. Έτσι, λοιπόν, στις 7 η ώρα. Σε πάω 7 η ώρα όμως βλέπεις και Περιστέρι ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ νομίζω κέρδισε την προηγούμενη φορά, κέρδισε με πολύ δυσκολία στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Βλέπεις Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρ. Είναι μία από τις ομάδες που πάει για την υποψήφια για το Final Four, έτσι. Και η Φενέρ, να ξέρεις ότι είναι πάντα έτοιμη όταν είναι στο Final Four. Μπορεί να δυσκολεύεται, ναι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Βαλένθια επίσης στο μπασκετάκι. Έχει κάνει το 2-0. Εκεί σπάει στην έδρα. Έχει 2-0 στην Ισπανία. Είναι εύκολο πια γιατί έχει και την ψυχολογία μαζί του. Και έχουμε τώρα Μπάγερ, Παρίσι Ζερμό. Εδώ γίνεται ο χαμός. Ένα γκολάκι μπροστά είναι η Παρί. Λοιπόν, το δείχνει και το Μέγκα στις 10 η ώρα και νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να μας συμβεί, Δημητράκη, έτσι. Λοιπόν, για φέρ το τρένο να δούμε τι θα κάνουμε τώρα, να πούμε τα μπάγια σιγά, έλα.

0: Έλα ρε Δημητράκη, έλα, έλα, γιατί σιγά σιγά πρέπει να σε αφήσω, αλλά πριν το κάνω αυτό, να δω τι γίνεται εδώ, αν έχουμε καμία καινούργια είδηση. Α, ναι, έχει ένα εμπορικό πλοίο έξω από το Λαύριο.
1: Από την Άνδρο.
0: Από την Άνδρο, ναι, εντάξει, από την Άνδρο βυθίστηκε, έτσι, είχαμε... χαμός γίνεται εκεί. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σόι όλη η ναυτική από ό,τι βλέπαμε. Θα δείξει στις επόμενες ώρες, θα δούμε τι συμβαίνει. Τι άλλο έχουμε. Αυτά. Δεν έχουμε, εντάξει, έχουμε και κομπίνες με λογιστές. Την ξέρεις την υπόθεση. Έτσι, ένα εκατομμυριάκι οι μάγκες. Λοιπόν, μια χαρά με πιστόλια, με σιδερογροφιές και τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Βρήκαν τουλάχιστον αυτά που δείχνουν στις φωτογραφίες η αστυνομία που έβγαλε στο τέτοιο. Έβγαλε στη δημοσιότητα. Λοιπόν, Δημητράκη, να σε χαιρετήσω σιγά σιγά για μία ώρα κοντά σας από τις 6 μέχρι τώρα στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ο Ντίνος Ιφαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Μεσχέ Δημήτρης Παπαδακή και Φου, που σημαίνει όχι κουμφού, ο Φάδερ, στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα και στα λαμπατό. Λοιπόν, έρχεται ο Γιώργος Σαραντάκος για τις επόμενες 3 ώρες. Θα σας ενημερώσει για το πολιτικό γίγνεσθε. Έλα ρε φίλε, καλώς τον Τιμολέοντα. Έλα ρε φίλε, καλή αργά παρά ποτέ. Καλημέρα. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και, αυτό που, και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Δημητράκη, έτοιμος? Άντε, μπάγια μπάγια λεβέντι μου.
2: Εκλείσατε?
3: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
2: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, 7 και 12 πρώτα λεπτά, Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 Σωτηρίου έτους, και εδώ στον Πειραιά γιορτάζουμε για μία ακόμα φορά τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της μεγαλύτερης και πιο δημοφιλής ομάδας της Ελλάδας, στο Final Four που θα γίνει στο Μαρούσι, στο Telecom Center, σε 1-2, σε 3 Σαββατοκύριακα, Παρασκευό Σαββατοκύριακα από σήμερα. Ο Ολυμπιακός με μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση χθες κέρδισε, συνέτριψε τη Μονακό στο τρίτο κατά σειρά παιχνίδι, έκανε τη λεγόμενη σκούπα και με 3-0 πάει στον τελικό όπου περιμένει, στον ημιτελικό όπου περιμένει να δει τον αντίπαλό του, τον νικητή, το αναμετρήσεων μεταξύ της Φενέρ, της τουρκικής Φενέρ και της Ισραηλινής Χάποελ. Αυτά είναι τα ευχάριστα της ημέρας, σήμερα Τετάρτη, με έναν πολύ καλό καιρό που ξημερώνει, καθώς η θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη Παπαδάκη που είναι για ένα ακόμα πρωινό εδώ μαζί μας. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα
0: και εσάς. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Γιορτάζουν Σεραφείμ, Σεραφημία, Σεραφήμα, Σεραφήμα, Σεραφίνα, Σεραφημή, Σεραφημούλα κλπ. Σήμερα λοιπόν, Σεραφείμ, όποιος είναι σήμερα. Γιορτάζει και ο δεσπότης μας σήμερα. Α, πρέπει να γιορτάζει και ο δεσπότης μας. Ο Σεραφείμ, βεβαίως, να το δούμε αυτό. Να ρωτήσουμε τον κύριο Αλφιέρη να μας πει, εν πάση περιπτώσει, να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά υγεία και μακροημέρευση να έχει. Κατά τα λοιπά, την ημέρα σήμερα σκιάζει η φοβερή δολοφονία η οποία έγινε στην Κρήτη, όπου ένας πατέρας σκότωσε, έστησε νέδρα και σκότωσε ένα παλικάρι 21 ετών, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του πριν από μερικά χρόνια. Ο πατέρας αυτός ακινητοποίησε το αυτοκίνητο του θύματος, βγήκε έξω, έβγαλαν και οι δύο όπλο. Το ξέρετε, είδατε αυτό, κύριε Παπαδάκη?
1: Ναι, αλλά τώρα η κυρία Δημογλίδου είπε ότι δεν βρέθηκε όπλο, λέει, στο αυτοκίνητο του θύματος.
0: Του θύματος, ναι, το λέει στο άξιο 24. Ναι. Οι πρώτες πληροφορίες λέγανε ότι είχε και το θύμα όπλο. Ο πατέρας τον σκότωσε γιατί τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια. Τον πυροβόλησε 4 φορές και στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Ένα παιδί 21 ετών νεκρός στη περιοχή του Γαζίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο πατέρας λένε ότι είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια, θεωρώντας το θύμα υπαίτιο για το δυστύχημα, μιας και ο γιος του ήταν συνοδηγός. Όλα αυτά έγιναν χθες το μεσημέρι, με τις πληροφορίες να αναφέρουν από την Κρήτη που έρχονται ότι ο 54χρονος πατέρας τράκαρε επίτηδες με το γιο το θύμα προκειμένου να τον ακινητοποιήσει. Μόλις τα κατάφερε, βγήκε από το όχημά του. Ο 21 ετών νέος προσπάθησε να διαφύγει. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε 4 φορές με αποτέλεσμα να τον σοριάσει στο έδαφος. Αμέσως μετά, ο δράστης επιβάστηκε στο ακροτικό του όχημα, διέφυγε από το σημείο, αλλά μετέβη στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου, παραδόθηκε και παρέδωσε και το όπλο του εγκλήματος. Το θύμα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αυτό είναι το θέμα της ημέρας, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου σήμερα. Στα διεθνή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς εν ώψη συμφωνίας με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επικαλέστηκε χθες ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την Ιρανική πλευρά και έτσι λοιπόν προχώρησε στην διακοπή της επιχείρησης. Αυτό έγινε μετά από έτοιμο που έχει υποβάλει το Πακιστάν αλλά και άλλες χώρες. Πάντως, να πούμε εδώ ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Αυτά είναι τα νέα της ημέρας σήμερα. Έτσι θα κυλήσει η μέρα, έτσι θα πάμε. Κατά τα λοιπά, ο καιρός είπαμε ότι είναι καλός, η θερμοκρασία ανεβαίνει, θα έχουμε καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, ιδανικό για κοντινές ή πιο μακρινές αποδράσεις. Όσοι έχετε την τύχη, τη χαρά και την ευτυχία να γνωρίζετε τη μαγική λέξη των 4 γραμμάτων, το ρεπό δηλαδή, θα πάρετε την Παρασκευή το ρεπό σας και στη συνέχεια θα γυρίσετε πρώτα Θεός την Δευτέρα. Πάμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι, εδώ είμαστε και επιστρέφουμε.

Έχουμε και επιχείρηση διάσωσης μελών πληρώματος φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο έχει προσαράξει σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου και βυθίζεται. Το πλοίο έχει 9 μέλη, τα οποία έχουν διασωθεί από πλωτό του λιμενικού και μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι της Άνδρου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο βρίσκονται 2 πλωτά και σπέβδουν άλλα 2. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Προσέξτε τώρα, όσοι έχετε κόσμο ο οποίος ταξιδεύει με το Έλιρος, το πλοίο το οποίο κάνει το δρομολόγιο από Χανιά για Μήλο Πειραιά, θα αργήσετε λίγο να δείτε τους ανθρώπους, γιατί το πλοίο πλέει με μειωμένη ταχύτητα. Έχει βλάβει στη δεξιά κύρια μηχανή, δεν μπορεί να πλοηγηθεί με αύξηση των στροφών, με αποτέλεσμα να πλέει με μειωμένη ταχύτητα. Έχει 450 επιβάτες, 64 αυτοκίνητα, 110 φορτηγά περίπου και 3 λεωφορεία. Δεν έχει ζητήσει συνδρομή από το λιμενικό. Ο καιρός είναι καλός. Νοτιοδυτική άνεμη, 3 από 4. Όσοι λοιπόν περιμένετε στο λιμάνι να έρθει το Έλιρος, θα περιμένετε λίγο παραπάνω, γιατί το πλοίο πλέει με μειωμένη ταχύτητα. Οπότε λοιπόν, υπομονή και επιμονή, 650 επιβάτες, 40 άτομα πλήρωμα, υπομονή και έρχεται. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε και άλλο κανένα τραγουδάκι ακόμα, να πάμε σιγά σιγά και σε διάλειμμα, να πάμε σε διαφημίσεις και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, πώς πάει η κίνηση. Μια καλοκαιρινή, θα έλεγα, Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας είμαστε, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα.

Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα. Καλημέρα από τον κύριο Τιμολέοντα. Έχετε κύριε Παδάκη. Καλημέρα και από τη φίλη μας την Ελεάνα. Καλημέρα και η Ελεάνα από την Πειραϊκή. Καλημέρα Ελεάνα. Πρωινή σήμερα. Ούτε καν 7.30 δεν έχει πάει ακόμα η ώρα. 7 και 26 πρώτα λεπτά. Γράφει ο κύριος Τιμολέοντας. Βλέπω Γκούμα Βαλασόπουλο να πανηγυρίζουν στο Μαρούσι Γιώργη. Υπομονή κύριε Τιμολέοντα, υπομονή, μην ασχολείστε. Ο Θεός το θέλει αυτό το ευρωπαϊκό να έρθει στον Πειραιά, κύριε Τιμολέοντα. Ο Θεός το θέλει. Ο Γκούμας δεν ασχολείται με τον μπάσκετ, κύριε Τιμολέοντα. Τον μπερδεύει με το βόλιο και ρωτάει γιατί δεν έχει φιλία, αλλά έχει καλάθι στον μπάσκετ. Καταλάβατε, μην. Πάμε σε διάλειμμα εδώ, ο Γκούμας και ο Βαλασόπουλος. Τι ασχολείστε, μου.

0: Ματσάρα έχει σήμερα. Ο Bayern Paris Saint-Germain. Αυτό είναι goal και over σίγουρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους κωδικούς επικοινωνίας, τους τρόπους, τους ξέρετε, αλλά εγώ τους επαναλαμβάνω για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Viber 6951-904-904, email studio papakikanalena.gr, τηλεφωνικό κέντρο 210-4224-441 έως και 6. Θα είμαστε μαζί σας έως τις 10 για να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε τις ειδήσεις, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, να δούμε τι γίνεται έξω. Σε αυτή την ηλιόλουστη μέρα η οποία σήμερα ξεκίνησε, έχει βγει ο ήλιος, είναι καλοκαίρι, δηλαδή είναι τέλος άνοιξη, καλοκαίρι σηματοδοτεί σημερινή μέρα. Να πάρουμε και τον κύριο Γιώργο, κύριο Παπαδάκη, να μας πει τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Τον έχετε μαζί σας? Έλα κύριε Γιώργο μου, πούτες. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Δεν με νοιάζει η κίνηση Γιώργο, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει η κίνηση, δεν με νοιάζει.
0: Καλά το πας.
1: Θέλω να πάω στο Final Four, τελείωσε.
0: Μα θα πας στο Final Four, τελείωσε χτες, θα πας.
1: Ναι, αυτό ψάχνω να βρω μεταφορικό μέσο.
0: Αφήνεις το αυτοκίνητο στον ηλεκτρικό σταθμό του Πειραιά. Παίρνεις το τρένο, κατεβαίνεις σταθμό Ειρήνης και πας.
1: Δεν μπορώ εγώ το στριμωξίδι. Θα πάω με τη μηχανή. Δεν μπορώ, Γιώργο μου. Θα πάω με τη μηχανή. Δεν μπορώ εγώ το στριμωξίδι.
0: Ωραίος.
1: Θα πάμε με παρέα με το πούλμαν.
0: Α, να κάνουμε και πορεία με το πούλμαν, έτσι.
1: Μπράβο. Μπορεί κάτι ωραία, να κάνουμε. Κάτι θα οργανώσουμε. Καλά, δεν παίζονταν ο Ολυμπιακός, έτσι.
0: Πολύ καλός.
1: Δεν παίζονταν, δηλαδή... Δώσε μου μάτια να τον βλέπω συνέχεια.
0: Πολύ καλό. Στην αρχή ξεκίνησε λίγο μουδιασμένο, ευνηδιαστήκαμε, αλλά μετά το πήραμε το παιχνίδι πάνω μας. Φουρνιέ, πώς είδες?
1: Εντάξει, είναι γαλλικό κρασί ο άνθρωπος. Γαλλικό κρασί. Ποιότητα.
0: Πού είσαι?
1: Αλλά εδώ στο λιμάνι στην Ε1 έχω έρθει εδώ γιατί δεν θέλω να είμαι έξω από την κίνηση που έχει.
0: Πάλι κίνηση έχει, να είναι και η κυρία Φρόσο εδώ που έχει το καφέ στο Πειραιά στην ακτή και κονδύλι με τη γούνα. Να πας και μια βόλτα, κυρία Φρόσο είναι φίλη μας Γιώργο και έχει πολύ ωραίο καφεδάκι.
1: Βεβαίως και να πάμε και μαζί να βγούμε.
0: Ακόμα καλύτερα, μπράβο ρε Γιώργο. Έχει κίνηση έξω, κυρία Φρόσο τι γίνεται, κάνει, είναι στην Εθνική Οδό κυρία Φρόσο, έχετε τα βόδια πράστια τώρα. Τι γίνεται Γιώργο, πώς πάμε?
1: Χαμός, γίνεται χαμός έξω στους δρόμους, εν τω μεταξύ μπήκαν όλα τα καράβια καθυστερημένα, μπήκανε τώρα δύο κριτικά και τώρα έρχονται το κριτικό, το Μυτιλινέικο και το Ροδίτικο μαζί. Χάμος θα γίνει στον Πειραιά σε λίγο.
0: Να ξέρεις ότι ο Έλληνος θα έχει καθυστέρηση γιατί χάλασε μια μηχανή.
1: Το ξέρω, το είδα στο Marine Traffic και μπαίνει μαζί με το Ροδίτικο και το Μυτιλινέικο. Θα γίνει κόλαση στον Πειραιά σε λίγο.
0: Μπαίνει ώρα μαζί, Να και στην Εθνική μου λέει, κυρία Φρόσο, γίνεται χαμός τώρα. Ουρά στην Εθνική μου λέει, Γιώργο μου, χαμός. Υπομονή, κυρία Φρόσο, υπομονή, κάντε υπομονή. Μια κοπέλα είστε, κάντε υπομονή. Γιώργο, κουράγιο και σε υπομονή. Λοιπόν, θα έχει δουλίτσα σήμερα.
1: Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και σένα. Καλημέρα και για Φρόσο, καλημέρα σε όλους. Πάμε.

Κυρία Φρόσο, κάντε υπομονή αν έχετε περάσει τη Νέα Χαλκιδόνα, διότι έχει σύγκρουση 4 αυτοκινήτων, παρακαλώ, στην Εθνική Οδό, στην κάθοδο, προς Πειραιά δηλαδή, στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Και είναι κόκκινος όλος ο Κηφισός όπως το κατεβαίνεις, από τη μεταμόρφωση μέχρι περίπου τα κτέλεια Στυλιοσίων. Στο κόκκινο. Και καλό είναι να έχεις κόκκινο, αλλά όχι στην κίνηση, καταλάβατε. Οπότε υπομονή και κουράγιο.

0: Καλημέρα κύριε Κίμωνα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εδώ μας στέλνει ο κόσμος κύριε Κίμωνα της Κακομοίρας, έχει και ένα τροχείο γίνει στον Κηφισό, στην Κάδο, στη Χαλκιδόνα, στο ύψος της Χαλκιδόνας. Είναι το αδιαχώρητο που λέμε, το αδιαχώρητο.
1: Γίνεται χαμός σήμερα, είναι η αλήθεια. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση, δεν ξέρω αν φταίει ότι έχουμε μια πολύ ηλιόλουστη μέρα. Είχαμε όντως μια σύγκρουση οχημάτων, καραμπόλα με 4 οχήματα, που προκάλεσε δυσχέρεια των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Αχαρνών, στην περιοχή της Νέας Χαλκιδόνας, στο ρεύμα προς Λαμία, και η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας με το να είναι κλειστές η μεσαία και η αριστερή, και αυτό έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, τα οποία πραγματικά στον Κηφισό γίνεται το αδιαχώρητο στο ρεύμα προς Λαμία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη μετακίνηση. Έχουμε πολύ μεγάλες από το Εγάλεο ξεκινάει η κίνηση και φτάνει και την Αττική Οδό σχεδόν στην Άνοδο, αλλά και στην Κάθοδο δεν είναι καλύτερα τα πράγματα. Από τη Λυκόβρηση μέχρι και το Περιστέρι, κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, κίνηση στον Πειραιά πάρα πολύ και σήμερα στον κόμπο Μικράς και Αλιπέδου, κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, Συγκρού, Αμαλίας, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, και η Κηφισίας έχει προβλήματα και στα δύο ρευματά της, η Μεσογείων στο Καθοδικό από το Χολαργό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κίνηση έχουμε και στη Βάρη Σκοροπίου και στην Αλίμου Κατεχάκη, στην περιοχή του Καρέα, αλλά και η Αττική Οδός είναι επιβαρημένη από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Ένα πολύ δύσκολο πρωινό, παρόλο που η μέρα σήμερα θα είναι αρκετά ανοιξιάτικη έως καλοκαιρινή, αλλά έχουμε ξεκινήσει με πολύ πολύ μεγάλες δυσκολίες.
0: Γιατί δεν παίρνουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς?
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Νομίζω ότι τα παίρνουμε. Γεμάτα είναι ασφυκτικά και
0: γεμάτα.
1: Το μετρό και
0: τα μετρό. Μου στείλανε χθες φωτογραφίες και κείμενα από το μετρό στο Σύνταγμα. Της Κακομοίρας γινότανε.
1: Άρα τα παίρνουμε. Δεν είναι ότι δεν τα παίρνουμε.
0: Άρα είναι πολλά τα αυτοκίνητα πλέον.
1: Είναι πολλά τα αυτοκίνητα, ναι. Είναι πάρα πολλά. Και κάποιες τέτοιες μέρες, και ειδικά όταν έχουμε συμβάντα όπως η σύγκρουση στον Κηφισό, σίγουρα τότε τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα.
0: Υπομονή και κουράγιο κύριε Κίμωνα, καλημέρα σας, να είστε πάντα καλά.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα κύριε Κίμωνα, καλημέρα.

Τα μάτια όλων είναι στραμμένα αυτό το πρωινό και στην Κρήτη, βέβαια, μετά την στιγερή δολοφονία ενός 20χρονου που του έστεισε καρτέρι ο πατέρας ενός παιδιού, τον οποίο θεώρησε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ήταν συνοδηγός το παιδί του δράστη και προσέκρουσε το αυτοκίνητο σε κολόνα και το παιδί έχασε τη ζωή του. Έχει συλληφθεί και η σύζυγος του δολοφόνου, διότι είναι στην Αμουδάρα, σε ένα πολύ ωραίο μέρος της Κρήτης, αυτή η ιστορία. Του έστησε καρτέρι, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε επισόπλατα, με αποτέλεσμα να τον αφήσει στον τόπο. Σοκαρισμένη όλη η κοινωνία και όλη η Κρήτη, αλλά και όλοι εμείς που το βλέπουμε αυτό, αυτές τις βεντέτες οι οποίες δυστυχώς ακόμα υπάρχουν, υφίστανται, με αποτέλεσμα να χάνει ο κόσμος τη ζωή του έτσι άδικα. Το τροχαίο είχε γίνει πριν από 3 χρόνια περίπου, ενώ συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη, καθώς φαίνεται ότι ήταν στο αυτοκίνητο μαζί με τον σύζυγό της όταν προκάλεσε το τροχαίο και ακολούθως σκότωσε το 20χρονο παιδί. Μάλιστα, κάποιος κάτοικος στην κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία είπε ότι η γυναίκα ήταν και εκείνη που επέβαινε στο αυτοκίνητο και δεν εμπόδισε τον πατέρα δράστη να βγει να πυροβολήσει και να σκοτώσει το παιδί, το οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του παιδιού του. Μάλιστα λένε ότι η μάνα κατέβηκε από το αυτοκίνητο να δει ότι ο νεαρός είχε χάσει τη ζωή του και όταν βεβαιώθηκαν πήγαν και παραδόθηκαν. Δυστυχώς αυτά είναι τα θέματα τα οποία κάθε άλλο παρά δίνουν μια εικόνα και μια νότα αισιοδοξίας. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του γιατί ο πατέρας ενός άλλου παιδιού που είχε χάσει, το δικό του παιδί, τον θεώρησε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε τροχείο που είχαν πριν από 3 χρόνια περίπου, κύριε Παπαδάκη μου.

90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, διακόπτει επιχείρηση η ελευθερία των ΗΠΑ στον Περσικό κόλπο εμέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν στο Πεκίνο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο των ΗΑ, υπό την επίσκεψη ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Ιρανική επίθεση. Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας στον Κηφισό, ένας ελαφρά τραυματίας. Κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο, στο κόκκινο κίνηση και στους υπόλοιπους βασικούς άξονες της Αττικής. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης δολοφονίας του 29χρονου στην Κρήτη. Σεισμική δόνηση τεσσάρων ρήχτες στο θαλάσσιο χώρο νότια της Κρήτης τα μεσάνυχτα. Αντίστροφη μέτρηση για την υποχρέωση καθαρισμού οικοπαίδων και απόλυψη πυρκαγιών ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Τρεις νεκροί σε νέο βαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά. Τραγωδία στη Βραζιλία. Έφηβος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο. Δύο νεκροί και δύο τραυματίες. Καιρός γενικά έθριος. Αν μεταβλητή ως 4 μποφόρ. Δημοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας για 7 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ήταν στο Μοδελτίο Ειδήσεων από το κανάλι 1. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Ψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 8 και 9 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, συντονισμένοι μαζί με τον κύριο Παπαδάκη. Viber 6951904904, email studio papakikanalena.gr, τηλεφωνικό κέντρο 210-4224-441 έως και 6. Είμαστε εδώ με τον κύριο Θάνο Καλοδούκα για να μας βοηθάει τα παράπονά σας, διαμαρτυρίες σας, τις γκρίνιες σας, ό,τι θέλετε εσείς. Και θα έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Καβαδά, τον πρόεδρο των υγειοτεχνικών υπαλλήλων, ο οποίος θα μας πει για τη φοβερή αυτή ιστορία με τα τόνους κοτόπουλα τα οποία ήρθαν από τη Βραζιλία με σαλμονέλα. Θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του. Να πούμε και την καλημέρα μας καταρχήν και στον κύριο Φάνη. Συγχαρητήρια, λέει ο κύριος Φάνης, το καλύτερο Ινστιτούτο Ειδικής στον Πειραιά, στην Τευψηθέα. Συγχαρητήρια για το 3-0, μας κάνατε υπερήφανους. Να είστε καλά. Καλημέρα και στο Μιχαλάκη. Καλημέρα, Μιχάλη Δεμέστηκα. Μας έστειλε την καλημέρα εδώ, Μιχάλη. Να είναι καλά. Περήφανος Πειραιώτης Ολυμπιακός. Μετά το 3-0, ανοίγουμε πλώρη τώρα για το Μαρούσι. Θα είμαστε όλοι εκεί στον τελικό, στο Final Four, σε 2-2,5 εβδομάδες περίπου. Είναι ο μεγάλος τελικός και είναι θέλημα Θεού, πιστεύω, φέτος να το φέρουμε το κύπελο στον Πειραιά. Έχουμε πάει σε 4 συνεχόμενα Final Four. Ελπίζω το 5ο να είναι και το τυχερό, να είναι το γούρικο, να είναι το καλό, να σηκώσουμε το ευρωπαϊκό μέσα στην Αθήνα και να το φέρουμε όλοι μαζί στον Πειραιά μας.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μαβίλη, 4 παρά, μαζί με ένα ψώνιο και 2 χαμένοι, τρώγατε σάντουιτς.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση σωτηρίας των 9 ναυτικών, καθώς σας είχα πει και προηγουμένως ότι βυθίστηκε φορτηγό πλοίο με σημεία Βανουάτου σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας 8.000 τόνους σόδας. Υπέστη σοβαρή ζημιά, έπεσε στα βράχια το πλοίο αυτό, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του. Επέβαιναν 9 μέλη, 8 Τούρκοι και ένας υπήκος Αζερβαϊτζάν, και οι 9 ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία από την επιχείρηση του λιμενικού σώματος. 2 ναυτικοί περισυνελέγησαν από πλωτό του λιμενικού και οι υπόλοιποι 7 εντοπίστηκαν και αμπεγκλωβίστηκαν σε δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Άνδρου και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Βοήθησε βέβαια και το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν πολύ καλές, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή διάσωση του πληρώματος. Να πούμε και στον Κηφισό, ο κ. Παπαντάκη έχει καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην Κάθο, έχει έναν τραυματία και τα προβλήματα που υπάρχουν στην κυκλοφορία είναι πολλά και σημαντικά και στα δύο ρεύματα. Ένα φορτηγό, ένα γεωταχή και 2 μοτοσυκλέτες. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής, ο οποίος μεταφέρεται προληπτικά σε νοσοκομείο. Υπομονή και κουράγιο, φίλες και φίλοι που βρίσκεστε εκεί. Η κυρία Φρόσο μας ακούει τώρα. Υπομονή και κουράγιο, κυρία Φρόσο μου, και σε εσάς. Πάμε.

0: 8 και 13 πρώτα λεπτά και να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καβαδά, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Υπαλλήλων. Πρόεδρε, καλημέρα!
1: Καλημέρα κύριε Σαραντάκο, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, στον Πειραιά και σε όλη την Αττική.
0: Τι γίνεται, πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, λέμε ότι είμαστε όρθιοι ακριβώς για να κρατήσουμε και όρθιο το πρωτογενή τομέα με όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Τι έγινε με τη Βραζιλία και τα κοτόπουλα που ήρθανε?
1: Κύριε Σαραντάκο, όπως ξέρετε, όταν έγινε η συμφωνία για τη Mercosur, που ακόμα προσέξτε δεν έχει περάσει από το Ευρωκοινοβούλιο.
0: Δεν έχει περάσει ακόμα, μάλιστα.
1: Περιμένουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έτσι, πανηγυρίζαν όλοι ότι θα γίνει ένας παράδεισος η Ευρώπη και η Ελλάδα, θα τρελαθούμε στις εξαγωγές, θα εισρεύσει χρήμα που λένε και όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν αποδεικνύεται ότι από τις πρώτες μεταβατικές διατάξεις που έχει αυτή η Μέρκελ, γιατί ξέρετε, παρόλο ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να, αφού πει την άποψή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε μονομερείς συμφωνίες και υπάρχει μια πιλωτική, ας το πούμε, εφαρμογή της Μέρκουρσου. Τι έχει γίνει? Ας ξεκινήσουμε από τις χώρες Πολωνία, Σουηδία και Ολλανδία, οι οποίοι ήδη είναι στα κάγκελα, γιατί οι ποσότητες των βοηδών που έχουν έρθει, οι οποίες υποτίθεται θα ερχόντουσαν μέσα σε 6 χρόνια, έχουν έρθει σε ένα μήνα. Δεύτερον, κοτόπουλα κατεψυγμένα, επαναλαμβάνω, τα οποία ήρθαν από τη Βραζιλία στο λιμάνι του Πειραιά και ελεγχθήκαν από τους συναδέλφους μας, τους κτηνιάτρους, το 80% είχαν σαλμονέλα και επιστρέψαν όλα πίσω.
0: Τα εντοπίσαμε όμως, γίνανε έλεγχοι.
1: Ναι, γιατί η έλεγχη είναι 100% και ακόμα δεν έχει αρχίσει η εφαρμογή, η πλήρης εφαρμογή της Μέρκουρ, που εκεί προβλέπει πιλωτικούς ελέγχους, δηλαδή ένα ποσοστό 5%, έτσι, και από εκεί και πέρα δεν είναι ότι θα μπαίνει ό,τι θα μπαίνει που θα είναι σκουπίδια, θα είναι ότι οι επιτίδοι, επειδή όπως ξέρετε είναι υποστελεχωμένες οι γεωτεχνικές υπηρεσίες, θα παίρνουν αυτά τα οποία είναι κοτόπουλα Βραζιλίας, Αργεντινής, Ουρουγουάης και πάει λέγοντας, και θα είναι γεμάτα με σαλμονέλα, θα τα βαφτίζουν και ελληνικά και θα τα τρώμε και για ελληνικά. Γιατί όπως ξέρετε στις χώρες της Mercosur δεν εφαρμόζουν τους κανονισμούς που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σκληρή και είναι για την προστασία του καταναλωτή, και έτσι πρέπει να είναι. Mm. Εκεί είναι με κάθε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δίνεται. Και όπως γνωρίζετε, εκεί παράγεται και το 90% των τροποποιημένων τροφίμων, που αυτό είναι το όνειρο να φέρουν τα τροποποιημένα τρόφιμα και στην Ευρώπη, διότι μέχρι τώρα έχει αντιδράσει και απαγορεύει και τις καλλιέργειες και την κατανάλωση.
0: Δηλαδή αυτά τα κοτόπουλα ήταν για να μπουν στην αγορά τη δικιά μας?
1: Βεβαίως.
0: Με σαλμονέλα το 80%.
1: Βεβαίως. Και αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι οι συνάδελφοι μου κτηνίατροι, οι οποίοι για ακόμα μια φορά σώσαν το κύρος και την υγεία των καταναλωτών, έχουν 2 χρόνια να πάρουν άδεια, δεν υπάρχει αυτό στο δημόσιο, και εργάζονται όχι γιατί έχουν την αρρωγή της κυβέρνησης και του Υπουργείου, είναι το φιλότιμο, ο πατριωτισμός και η αξιοπρέπεια των συναδέλφων μου, και αξίζουν συγχαρητήρια.
0: Δηλαδή να ρωτήσω κάτι, εντάξει τα κοτόπουλα και μπράβο και στους συναδέλφους, τι θα γίνει με τα λαχανικά και με όλα αυτά που θα έρχονται?
1: Αυτό σας λέω, δεν πρόκειται να περάσει τίποτα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο 100%. Όλα θα ελέγχονται, τα εργαστήρια δουλεύουν φουλ και θα τα απορρίπτουμε. Το θέμα είναι, τώρα είναι μεταβατική περίοδος κύριε Σαραντάκο. Τι ναι. Θα γίνει όταν οριστικοποιηθεί η Mercosur? Εκεί θα γίνει το μεγάλο πάρτι. Ήδη να ξέρετε ότι με έχουν πάρει οι ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα, έχουμε συνεννοηθεί, γιατί πλέον όλοι μου λένε ότι άλλα τους λέγανε και άλλα εφαρμόζονται. Έτσι, όπως παραδείγματος χάρη με την Αυστραλία. Με την Αυστραλία η κυρία Φοντερ Λάιντεν έκανε μια συμφωνία που καταστρέφει την ελληνική φέτα. Διότι θα επιτρέπει στην Αυστραλία να πουλάει λευκό τυρί στις χώρες που εμείς μέχρι πρόσφατα οι συνάδελφοί μου, οι δικοί μου οι συνάδελφοι, ανοίξανε τις αγορές. Δηλαδή στο Βιετνάμ, στην Ταϊλάνδη και γενικότερα στην Ινδία. Έτσι, και μην ξεχνάτε το περιστατικό το οποίο είχαμε πριν από μια εβδομάδα, όπου ολόκληρη οικογένεια στην Ινδία πέθανε από κατανάλωση καρπουζιού, γιατί ήταν γεμάτο φυτοφάρμακα. Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή από τη μια εμείς ανοίγουμε τις χώρες για να πάει αυτό που λέμε η ναυαρχίδα των τροφίμων, η φέτα, να κάνουμε εξαγωγή, και από την άλλη έρχεται η Φόντερ Λάιντερ και σου λέει λευκό τυρί και γράψε τύπου φέτα. Έτσι, κατέστρεψε τη φέτα. Αυτά κάνουν.
0: Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και μας τα είπατε. Πάντα είστε μέσα στην επικαιρότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε να φάμε, για εμάς και τα παιδιά μας, αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας.
1: Ακούστε να σας πω κάτι. Όπως κάναμε με τον ΟΠΕΚΕΜΠΕ, επειδή είστε πάρα πολλά χρόνια δημοσιογράφος, το ίδιο θα κάνουμε και με τη Μέρκουρ. Θα την ακυρώσουμε στην πράξη. Να είναι ήσυχος ο ελληνικός λαός και να μας έχει εμπιστοσύνη.
0: Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Yeah. Καλημέρα.

0: Θέλω να πάμε στην Κρήτη τώρα για αυτή την φοβερή ιστορία με τη δολοφονία του 20χρονου και να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, τον επίδημο πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων της Νοτιοανατολικής Αττικής. Ο κύριος Καλιακμάνης είναι στο Ηράκλειο, είναι στο σημείο που γίνεται το περιστατικό. Δεν έχω να πω τίποτα, τον αφήστε μας τα πει όλα μόνος του. Άλλωστε, χρόνια έμπειρος, τα βλέπει από πολύ κοντά, τα ξέρει όλα και τα ξέρει και καλά. Δυστυχώς, κύριε Καλιακμάνη, ένα περιστατικό που μοιάζει με εφιάλτη, έτσι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σαραντάκου. Με συγχωρείτε για τη φωνή μου, αλλά τα κρύα, τα παγωμένα νερά έχουν κλείσει τη φωνή.
0: Περαστικά, περαστικά.
1: Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια ψυχρό δολοφονία. Ένα προμελετημένο έγκλημα. Γιατί φαίνεται ότι τα τελευταία 3 χρόνια ο άνθρωπος αυτός που έπεσε θύμα του πατέρα του νεαρού που ήταν δίπλα του όταν είχε ένα δυστύχημα πριν 3 χρόνια, που σας είπα, που έπεσε πάνω σε μια κολόνα και εκεί το παιδί του δράστη 19 μέρες στο νοσοκομείο και μετά έφυγε από τη ζωή. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, ο πατέρας του παιδιού, φαίνεται ότι έκανε συνέχεια, έβρισκε τον νεαρό και τον απειλούσε. Φαινόταν ότι θα ξεφύγει το πράγμα και θα φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Όμως κανείς από ό,τι φαίνεται δεν έκανε τίποτα. Και θα δούμε ποιοι έχουν τις ευθύνες για αυτό το έγκλημα, πέρα από τους 2 αυτούς ανθρώπους που συνελήφθησαν, δηλαδή το δράστη που πυροβόλησε 6 φορές και την γυναίκα του, η οποία ήταν συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο και συνελήφθη.
0: Α, ήταν και η γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητο,
1: Ναι, ναι. Και έχει συλληφθεί για συνέργεια. Τώρα δεν ξέρω αν η συνέργεια θα γίνει ηθική αυτουργία. Αυτό θα το πούν οι ανακριτικές αρχές. Εδώ λοιπόν στην Ανδρέα Παπανδρέου συναντήθηκαν τα 2 αυτοκίνητα. Ο δράστης εμβόλησε τον νεαρό. Ο νεαρός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει σε ένα παρακείμενο ξενοδοχείο. Δεν πρόλαβε όμως. Εκεί στην άκρη του δρόμου τον πυροβόλησε 6 φορές με το περίστροφο που κατόπιν, αφού παραδόθηκε και ο ίδιος στο ΑΛΦΑΤΑΦ Μαλεβιζίου, παρέδωσε.
0: Είχε και το θύμα όπλο, κύριε Καλιακμάνη, όπως λέγεται, ή όχι?
1: Άκουσα ότι διέρευσε μια τέτοια πληροφορία εχθές, όμως δεν επιβεβαιώνεται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
1: Δεν επιβεβαιώνεται. Θα το δούμε στη συνέχεια. Μήπως υπάρχει κάτι και δεν το έχουν βγάλει ακόμα στην δημοσιότητα.
0: Ήταν προμελετημένο το έγκλημα. Δηλαδή κάποια στιγμή θα γινόταν, κύριε Καλιακμάνη μου, έτσι?
1: Ήταν προμελετημένο γιατί τελευταία πριν 2 μήνες είχαμε την τελευταία όχληση του δράστη προς το θύμα και εκεί φαίνεται ότι το θύμα έκανε και μήνυση στο δράστη. Ακούω από το δικηγόρο του θύματος ότι είχαν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι, τους οποίους ο δράστης παραβίαζε συνεχώς προκειμένου να προσεγγίσει το θύμα, γιατί φαίνεται ότι το είχε βάλει στόχο ζωής να του αφαιρέσει τη ζωή. Μάλιστα, όταν παρουσιάστηκε στο ΑΛΦΑΤΑΦ Μαλεβιζίου, είπε χαρακτηριστικά ότι λυτρώθηκε, ότι ελευθερώθηκε.
0: Τι λες τώρα? Ο ρόλος της γυναίκας, ο ρόλος της μητέρας ποιος είναι, κύριε Καλιακμάνη?
1: Εντάξει, για να μην βασάμε τα λόγια μας, επειδή το έχω συναντήσει πολλές φορές στην Κρήτη, έχω κατέβει και άλλες φορές, ναι, και σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση στα Βορίζια. Οι γυναίκες πολλές φορές πυροδοτούν και κατευθύνουν και προτρέπουν. Εδώ φαίνεται ότι η γυναίκα αυτή δεν μπορούσε να δεχθεί ότι χάθηκε ο γιος της και το άλλο παιδί κυκλοφορεί ελεύθερο, ενώ δεν είχε καμία πρόθεση το άλλο παιδί να αφαιρέσει τη ζωή του συνεπιβάτη του αυτοκινήτου, μιας και το αυτοκίνητο καθαρά από δυστύχημα εξετράπη της πορείας και έπεσε πάνω στην κολόνα, όπως σας είπα, πριν 3 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Όμως οι δικαστικές αρχές θα εξετάσουν το ρόλο αυτής της γυναίκας.
0: Κύριε Καλιακμάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και μας τα είπατε. Καλή δύναμη να έχετε και περαστικά, περαστικά και αποφεύγετε τα παγωμένα. Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
3: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: πόλεμο στον Περσικό, εξελίξεις, μπαίνουμε στο καλοκαίρι σιγά σιγά, 6 Μαΐου, ο καιρός έξω θυμίζει άνοιξη προς καλοκαίρι, αφήσαμε πίσω τις κακοκαιρίες, τις βροχές και τα χιόνια και να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Τουριστικών Γραφείων Ελλάδας, τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη, χρόνια στην αγορά, με σημαντική παρουσία, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα του τουρισμού καλύτερα από τον καθένα, θα τολμήσω να πω εγώ. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σεροδάκο.
0: Τι γίνεται, πρόεδρε, μπήκαμε στο Μάιο, βαίνουμε ολοταχώς προς το καλοκαίρι, βλέπουμε ότι οι ξένες αεροπορικές εταιρείες είναι πλέον πολύ διστακτικές με την άνδρο των καυσίμων, η ακτοπλοεία το ίδιο. Τι μηνύματα παίρνουμε από το εξωτερικό και πώς κινούμαστε?
1: Δεν σας κρύβω ότι η πραγματικότητα είναι σε μεγάλη σύγχυση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο είναι βέβαιο ότι έκλεισε εκείνο το πρόβλημα και ξεκινάει δειλά-δειλά η επαναφορά, η επανάκαμψη της αγοράς για την καλοκαιρινή περίοδο του τουρισμού. Αυτό το ξεκινάμε, δεν ξεκινάμε, σταματάμε, δεν σταματάμε. Όλο αυτό το σκηνικό έχει παγώσει την αγορά. Η αλήθεια, τα δεδομένα είναι λίγο συμπαθητικά. Και τι εννοώ με αυτό? Οι παραδοσιακές μας αγορές, οι ταξιδιώτες που κάνουν τις θερινές διακοπές τους στην Ελλάδα, και υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός των επαναλαμβανόμενων ταξιδιωτών. Το έχουμε πει αυτό άλλωστε πολλές φορές. Η Ελλάδα έχει περίπου ένα 30% επαναλαμβανόμενους τουρίστες. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ, γιατί αυτοί που είναι επαναλαμβανόμενοι ξέρουν τον προορισμό. Γνωρίζουν πού θα πάνε, ξέρουν τι περιμένουν να δούνε, πώς θα τους αντιμετωπίσουμε, και το επιλέγουν το κομμάτι που λέγεται διακοπές στην Ελλάδα. Αυτό που έρχεται με αργή ροή είναι οι καινούργοι πελάτες, και οι οποίοι είναι δυστυχώς επηρεαζόμενοι από τα γεγονότα.
0: Σας ανησυχούν οι εξελίξεις με τις αεροπορικές εταιρείες?
1: Να σας πω, όλοι μας ανησυχεί. Όταν είχαμε κλείσει, αν κλείσει τον κόμβο στα Εμιράτα στις αρχές, είχε αποκλειστεί μια τεράστια περιοχή Νοτιοανατολική Ασία από κοντά προς Ευρώπη. Τώρα δηλαδή ξεκίνησαν κάποια πράγματα να έρχονται. Και κάποιες πτήσεις είχε προς το Ισραήλ και προχώρησε η αγορά να επανέρχεται σιγά σιγά. Αυτή η αβεβαιότητα, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, του ξεκινάει, δεν ξεκινάει. Έχω ειρήνη, δεν έχω ειρήνη. Ελευθερώνω το στενά του Ορμούζ. Λέω εγώ τι θα κάνεις εσύ και τι θα κάνω εγώ. Όλο αυτή η αβεβαιότητα δημιουργεί το πρόβλημα στον πελάτη. Ο πελάτης ταυτόχρονα δημιουργεί το πρόβλημα στην αεροπορική εταιρεία. Γιατί αν ο πελάτης πέταγε 100%, τα πράγματα θα πετάγανε. Θα μου πείτε αν είχε καύσιμα. Αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Αν είχε αυξηθεί το εισιτήριο όμως, πρόεδρε?
1: Έχει αυξηθεί. Το εισιτήριο έχει αυξηθεί. Και θα αυξάνεται όσο οι τιμές του βαρέλια ανεβαίνουν. Αφού ανεβαίνουν οι τιμές, τι έκανε? Το τίλι. Είναι το πρωτογενές κόστος σε ένα αεροπλάνο, είναι το καύσιμο.
0: Και στο πλοίο.
1: Και στο πλοίο, βεβαίως, και σε όλες τις μεταφορές. Ακόμη και στο δικό μας σπίτι, το δικό μας αυτοκίνητο, είναι και αυτό, κυρία, αν κάθε μέρα πάμε στη δουλειά μας με το αυτοκίνητό μας. Είναι μεγάλο κόστος. Δεν μπορεί κάποιος να το καλύψει. Και θα έπρεπε, αν κάποιος έπρεπε να αποφασίσει να κάνει κάτι, να ήταν μια ευρωπαϊκή ενιαία πολιτική. Μιλάμε για την Ευρώπη, δηλαδή το παγκόσμιο. Έτσι, που εμείς μιλάμε με την Κομισιόν, με το όργανό μας από τις Βρυξέλλες στην Ευρωπαϊκή Έφτα. Έχουμε όλες οι χώρες βάλει έναν χάρτη κάτω. Και τι λέμε? Θα πρέπει πρωτίστως, πριν αρχίσουμε να κλαίμε και να ζητάμε λεφτά, να καταγράφουμε ποιοι είναι αυτοί που πρωτογενώς πρέπει να πάρουν, εάν θα πάρουν μία αποζημίωση.
0: Σωστό.
1: Δεν σας κρύβω ότι το κυρίαρχο κομμάτι είναι το καύσιμο και οι αερομεταφορές. Που και ξεκινάμε, αλλά αν δεν υπάρχει αεροπλάνο, και έστω και ακριβό, πώς θα μεταφερθεί ένας πελάτης από έναν προορισμό στον άλλο?
0: Είστε αισιόδοξος?
1: Δεν θέλω να χάσουμε αισιοδοξία μου.
0: Καλά, είστε φύση αισιοδοξία.
1: Δεν θα κάνουμε. Ρεκόρ δεν θα κάνουμε. Έτσι. Και αυτά τα αστεία που περιμένουν κάποιοι να λένε, να μην τα λένε. Ο σκοπός είναι να κερδίσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τη μειωμένη κρίση. Γελάτε. Τη μειωμένη κρίση και να είναι ο προορισμός ζωντανός. Να υπάρχει. Γιατί ένας προορισμός που υπάρχει, ο προορισμός σωστά, δεν βγαίνει ποτέ από μια αγορά. Και αυτό το πλεονέκτημα το έχει η χώρα.
0: Μιλάμε για, εσείς λέτε για ρεκόρ αφίξεων ή ρεκόρ εισπράξεων που δεν θα έχουμε, γιατί το ένα συμβαδίζει με το άλλο.
1: Τίποτα από τα δύο δεν θα συμβεί. αφού έχει κάμψει. Εδώ μιλάμε 2 εκατομμύρια θέσεις σε αεροπλάνα έχουν μειωθεί μέχρι στιγμής τον προηγούμενο μήνα. Τι σημαίνει αυτό, 2 εκατομμύρια λιγότεροι θα έρθουν σε Ελλάδα, 2 εκατομμύρια περισσότεροι για να βάλουν περισσότερα λεφτά. Ένας αλγόριθμος μπορεί να κάνει ένα μαγικό θαύμα. Δεν το κρύβω, αλλά είναι αδύνατο.
0: Δεν γίνονται θαύματα στις μέρες μας.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εξαρτάται τι πιστεύει ο καθένας.
0: Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή σήμερα, πρόεδρε μου. Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: 8 και 47 και 48 πρώτα λεπτά. Και ο λόγος τώρα στην κυρία Κατερίνα Πρίφτη που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Δεν μου πάτε τιμή πετρελαίου σήμερα.
0: Σήμερα πέφτει.
1: Ναι. Α, συνήθως μπαίνω μέσα και μου λέτε τόσο κατευθείαν το νούμερο.
0: Όχι, σήμερα πάμε καλύτερα λίγο. Διότι
1: 107,98.
0: 108, ναι.
1: Λοιπόν. Γιατί 107,98, γιατί ευνηδίως χθες το βράδυ είχαμε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι αναστέλει για μικρό, λέει, χρονικό διάστημα, έτσι λέει, την επιχείρηση ελευθερίας ασθενά του Ορμούς. Θυμίζω είναι η επιχείρηση που ξεκίνησε μόλις το πρωί της Δευτέρας και υποτίθεται ότι είχε ως στόχο να οδηγήσει όσα περισσότερα πλοία μπορούσε από τα 2.000 που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή των στενών του Ορμούς, να το οδηγήσει ασφαλώς από τα στενά, να εξέλθουν δηλαδή αυτού του στρατηγικού, του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος, προκειμένου να μπορέσουν να παραδώσουν τα φορτία τα οποία έχουν εγκλωβιστεί εδώ και πάνω από 2 μήνες στην συγκεκριμένη περιοχή. Είδαμε βέβαια από την αρχή ότι αυτή η επιχείρηση δεν μπορούμε να πούμε ότι στεύθηκε και από επιτυχία. Χρειάστηκαν 48 ώρες για να περάσουν μόλις 2 πλοία. Υπήρχαν ουσιαστικά εχθροπραξίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των δυνάμεων του Ιράν. Κανείς δεν γνώριζε για αρκετές ώρες, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, εάν τελικά η συμφωνία για κατάπαυση πυρός ήταν σε ισχύ ή όχι. Μία επιχείρηση, θα πρέπει να πούμε, η οποία είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος, το οποίο ακόμη δεν έχει αποτιμηθεί, αλλά μπορούμε να αντιληφθούμε ότι μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα ποσά, δεδομένου ότι είχαμε μία πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση ναυτικών και αεροναυτικών δυνάμεων στην περιοχή από πλευράς των ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω εάν τελικά αυτό που βάρινε στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι για μια τέτοια επιχείρηση ή όχι. Αυτό πάντως το οποίο υποστηρίζει αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ότι υπήρχαν εκκλήσεις από πλευράς του Πακιστάν και από άλλες χώρες να δοθεί λίγος χρόνος και λίγος χώρος στην διπλωματία, υποστηρίζοντας ότι η ενεξελίξη διαπραγματεύσης είναι σε πολύ καλό σημείο και ότι αποφάσισε να σταματήσει αυτή η επιχείρηση, μήπως τελικά και μπορέσει να υπάρξει μια οριστική, όπως είπε, και τελική συμφωνία με το Ιράν. Τώρα, δεν γνωρίζουμε να έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική, ας το πούμε έτσι, κίνηση η οποία να δείχνει προς την κατεύθυνση που αναφέρει ο κύριος Τραμπ. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι είχαμε το κείμενο των 14 σημείων που απέστειλε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε τον κύριο Τραμπ να δηλώνει ότι το κείμενο και οι προτάσεις είναι απαράδεκτες και απορρίπτονται. Ακολούθως ανακοίνωσε το σχέδιο ελευθερία για τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν είπε ότι έχει λάβει απάντηση στην πρότασή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν έχουμε κάποια πληροφορία αυτή τη στιγμή που να δείχνει ότι πράγματι οι διαπραγματεύσεις είναι σε ένα τέτοιο σημείο όπου θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια συμφωνία η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί για τον τερματισμό του πολέμου, έτσι, μέσα στα επόμενα 48 ώρα. Γιατί θυμίζω ότι ο κύριος Τραμπ είπε ότι η αναστολή της επιχείρησης είναι για σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως και να έχει, η απόφαση ελήφθη ευνηδιαστικά, και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι πολύ λίγη ώρα πριν τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο κύριος Ρούμπιο έκανε ενημέρωση για την κατάσταση με το Ιράν και υποστήριζε ότι έχουμε τελειώσει με την επιχείρηση οργή, δηλαδή με τις εχθροπραξίες, τον πόλεμο ουσιαστικά με το Ιράν, και ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο υπάρχει, στο οποίο επιμένουμε, είναι το σχέδιο ελευθερία. Και λίγη, περίπου 2 ώρες αργότερα, το σχέδιο ελευθερία ανεστάλλει από τον Αμερικάνο πρόεδρο. Τώρα, αυτό το οποίο επίσης βέβαια έχουμε είναι από πλευράς του Ιράν πανηγυρικές δηλώσεις. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ ως μία νίκη, λέγοντας ότι η αναστολή του σχεδίου ελευθερία κατέδειξε ότι ο Τραμπ υποχώρησε μετά από συνεχείς αποτυχίες να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε εδώ ότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα πλέον μετά την αναστολή είναι ότι έχουμε και πάλι σε ισχύ και το ναυτικό αποκλεισμό, από τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, δηλαδή των στενών του Ορμούς και των λιμένων του Ιράν, και τον τα κλειστά στενά του Ορμούς από την πλευρά της Τεχεράνης. Δηλαδή είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, χωρίς να υπάρχει φυσικά συμφωνία και χωρίς να υπάρχουν προφορίες για συμφωνία. Αξιωματούχοι στο Ιράν επίσης τονίζουν ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να συρθεί σε μια διαπραγμάτευση η οποία θα δίνει γη και είδος στις ΗΠΑ, ότι δεν πρόκειται να δεχθεί εξωπραγματικές απαιτήσεις από πλευράς του Αμερικανού Προέδρου. Και επίσης έχει μια σημασία ότι σήμερα έχουμε και τη συνάντηση, την επίσκεψη του κυρίου Αραχτσί, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, στο Πεκίνο. Θυμίζω ότι μία από τις χώρες οι οποίες έχει πληγεί περισσότερο από τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η Κίνα. Δηλαδή η Κίνα έπαιρνε πετρέλαιο από το Ιράν. Είναι πολλά τα πλοία τα οποία έχουν μπλοκαριστεί προς την Κίνα. Είναι γνωστές βέβαια και οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οπότε θα έχει μια ιδιαίτερη σημασία και μια ιδιαίτερη αξία να δούμε και τι δηλώσεις θα γίνουν από αυτή την πλευρά. Τώρα να πάμε λίγο στο θέμα με το κουρασγερόπλιο, όπου έχουν εκδηλωθεί τα κρούσματα Χανταϊού. Θυμίζω τρεις νεκρούς, δύο Ολλανδούς, ένα ζευγάρι Ολλανδών, ένας Γερμανός και άλλα 7 επιβεβαιωμένα πλέον κρούσματα. Το ένα άτομο φαίνεται να νοσεί πολύ σοβαρά. Η απόφαση η οποία τελικά ελήφθη είναι το πλοίο να πλεύσει προς τα Κανάρια νησιά, όπου εκεί μέσα σε 3 με 4 μέρες, όπως αναφέρεται, θα έχουν καταφέρει να εξεταστούν όλοι οι επιβαίνοντες, δηλαδή και επιβάτες και πλήρωμα. Επίσης γίνεται μια προσπάθεια να γίνουν εντός των επόμενων ωρών, να γίνουν αεροδιακομιδές των κρουσμάτων που έχουμε πάνω στο πλοίο, προκειμένου να μην διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η μετάδοση, αλλά και γιατί δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί έτσι και η υγεία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τον ιό. Θυμίζω ότι το πλοίο που είχε ξεκινήσει από την Αργεντινή βρισκόταν εδώ και μέρες καραντίνα έξω από το πράσινο ακροτήρι. Οι αρχές όμως στο πράσινο ακροτήρι έχουν πολύ περιορισμένους πόρους για να μπορέσουν ουσιαστικά να αντιμετωπίσουν ένα τόσο σοβαρό περιστατικό. Οπότε αποφασίστηκε ότι θα υπάρξει αυτή η πλεύση του πλοίου προς τα Κανάρια νησιά. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θυμίζουμε ότι υπάρχει και ένας Έλληνας, σύμφωνα τουλάχιστον με τα ονόματα που έχουμε δει στην λίστα των επιβατών. Το λέγαμε και χθες, δεν ξέρουμε αν είναι ένας Έλληνας ο οποίος ζει στην Ελλάδα, αν είναι κάποιος ομογενής σε κάποια χώρα της Λατινικής Αμερικής από όπου ξεκίνησε κιόλας το συγκεκριμένο κουρασγερόπλαιο. Και βέβαια υπάρχουν και οι συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Εκτιμά ότι δεν υπάρχει ανησυχία έτσι για το ευρύτερο κοινό. Είναι ένας σπάνιος ιός, δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα. Αυτό το οποίο βέβαια έχει ενδιαφέρον είναι ότι φαίνεται να υπάρχουν συγκλίνουσες προφορίες ότι πιθανότητα η μετάδοση έγινε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάτι το οποίο είναι, είναι σπάνιο, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι υγειονομικές αρχές.
0: Αυτά. Καλημέρα στην κυρία Πλήφθη. Καλημέρα και στον κύριο Μιχάλη. Κύριο, μας έστειλε κάτι ωραία εδώ. Κάτι σκούπες μας έστειλε, κύριε Μιχάλη μου. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του καναλιού 1 του ΠΥΡΕ και στους αγαπητούς συνακροατές. Μιχάλης Γκιόν Νεοφάλιρο. Καλημέρα και εσάς, κύριε Μιχάλη μου. Καλημέρα στον κύριο Θανάση. Κύριο Θανάση Ήρος. Καλημέρα και εσάς, κύριε Θανάση μου. Καλημέρα και σε όλους. Πάμε για διάλειμμα, ειδήσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Φορτηγό πλοίο σημαίας Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου μετά από πρόσκρουση σε βράχια. Σόι από το λιμενικό, οι 9 ναυτικοί από Τουρκία και Αζερβαϊτζάν. Προσωρινή παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Επικαλέστηκε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent, νέα ιστορικά υψηλά στις διεθνείς αγορές, άνοδο σχεδόν 2% κατέγραψε ο χρυσός. Τη δέσμευσή της στη μη διάδοση πυρηνικών και το ρόλο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, επαναβεβαίωσε η Ελλάδα στο πλαίσιο διάσκεψης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Στο Αμάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στις 2.30 η σύσκεψη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με φορείς της πόλης για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ενώπιον του εισαγγελέα, ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε χθες, 20χρονος, στην περιοχή της Αμουδάρας Κρήτης. Τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Πάμε κύριε Παπαδάκη, τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 9 και 16 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στο δημοτικό μας ραδιόφωνο, βγήκε και το πρόγραμμα. Ένα λεπτό τώρα, όχι, όπα. Βγήκε και το πρόγραμμα του Final Four, θα το πω. Παρασκευή 22 Μαΐου, πρώτος ημιτελικός Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις, 6 το απόγευμα. Και ο δεύτερος ημιτελικός Βαλένθια Παναθηναϊκός με Ρεάλ Μαδρίτης Χαποέλ Τελαβίβ, 9 το βράδυ. Και ο τελικός Κυριακή 24 Μαΐου, 9 το βράδυ και αυτός.
1: Ωραία. Μια χαρά.
0: Μια χαρά κύριε Παπαδάκη μου, θέλει να το πάρουμε. Άμα δεν το πάρουμε, τι μια χαρά θα είναι. Δυο τρομάρες θα είναι. Να πάρουμε την κυρία Βασιλένα Σταυροπούλ. Την έχουμε στο τηλέφωνο. Τι την έχουμε και περιμένει εδώ, τι γίνεται καλά. Καλημέρα, κυρία Σταυροπούλου, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Σαραντάκο, καλά είμαι και ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά.
0: Εμείς ευχαριστούμε, σχεδόν με λαπροϊκή του Ολυμπιακού, σαν ξέρετε εδώ, διότι εμείς είμαστε και λίγο Ολυμπιακοί εδώ πέρα, οπότε λέγαμε και το πρόγραμμα του Final Four τώρα. Αλλά θα πάμε
2: εγώ δεν θα σχολιάσω τώρα σε αυτό, γιατί εντάξει, η ομάδα μου δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε
0: υπάρχουν κατευθύνσεις ομάδες, κυρία Βασιλένα.
2: Δεν ξέρω, όχι. Είναι μόνο μία,
0: τι να πω,
2: είναι μόνο μία.
0: Μη με συναχωρείτε, πρόεδρε, σας παρακαλώ. Διότι είναι κρίμα, δηλαδή μιλάμε τώρα για πράγματα τώρα. Κοιτάξτε, βία παντού, όπου και να γυρίσει το κεφάλι σου. Βλέπεις, σας έβλεπα και προχθές που μιλάγατε, που ήσασταν στο Action. Γιατί υπάρχει τέτοια παιδική βία, κυρία Σταυροπούλου μου, παντού? Γιατί υπάρχει αυτό το μένος? Βλέπουμε ότι μια περιοχή στον νέο κόσμο πλακώνται με την άλλη περιοχή, στέλνουν τα παιδιά στο νοσοκομείο, βγαίνουν μαχαίρια, έχουν τραυματισμούς. Τι γίνεται, σε τι περιβάλλον ζούμε, 2026?
2: Καλά το είπατε. Είναι το περιβάλλον που μας διαμορφώνει πολλές φορές. Σίγουρα είναι και τα βιώματα, είναι και το πώς μεγαλώνει ένας άνθρωπος. Όμως φαίνεται ότι το περιβάλλον τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο εχθρικό. Και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο, ξέρετε, στη νεολαία. Το βλέπουμε γενικότερα, το βλέπουμε και στο δρόμο. Υπάρχει πάρα πολύ οδηγική οργή. Σκεφτείτε ότι άνθρωποι που κάνουν καθημερινές διαδρομές εκδηλώνουν συμπτώματα κατάθλιψης, ακριβώς γιατί σε μόνο μία διαδρομή. Αυτά που μπορεί να αντιμετωπίσουν αναφορικά με την οδηγική συμπεριφορά τους βγάζουν έξω φρενών. Δηλαδή πραγματικά κάποιος μπορεί να κάνει μια διαδρομή από το χώρο εργασίας του στο σπίτι και αντίστροφα και να δει τέτοια φαινόμενα επιθετικότητας, λεκτικής βίας πρώτα-πρώτα, πριν φτάσει σε σωματική βία, που πλέον, ξέρετε, όλοι λίγο πολύ αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε για το τι συμβαίνει. Και μιας και έτσι μιλάω για το κομμάτι της οδηγικής οργής, γιατί πια έχει φτάσει σε αυτά τα μεγέθη, ώστε να μπορούμε και εμείς επιστημονικά να του δώσουμε έναν όρο οδηγικής οργής. Να σας πω ότι μέσα σε αυτό ο δρόμος στην ουσία λειτουργεί και σαν μεγενθητικός φακός της ψυχικής μας κατάστασης. Οπότε καταλαβαίνουμε μέσα σε αυτό... Βέβαια. Επειδή ξεκινήσαμε στο πρίσμα, υπό το πρίσμα της βίας, να πω ότι η ψυχική μας κατάσταση είναι πολλές φορές που μας φτάνει σε ένα σημείο εκδήλωσης επιθετικών συμπεριφορών και ο δρόμος είναι ένας καθρέφτης. Για παράδειγμα, άνθρωποι που βλέπουμε ότι έχουν χρόνιο στρες, πίεση, θυμό, αίσθημα αδικίας, είναι αυτοί που μπαίνουν στο αυτοκίνητο και εκεί νιώθουν ανώνυμοι, άρα και πιο ανεξέλεγκτοι. Και θα σας το συνδέσω με τα περιστατικά βίας που βλέπουμε και στους ανηλίκους, γιατί συνήθως δρούν μέσα από την ομάδα. Δηλαδή η ομάδα επίσης είναι ένα φίλτρο ανωνυμίας, που εκεί χάνουμε οι περισσότεροι την ενσυναίσθησή μας, να ξέρετε. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει ατομικά ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση, ως μέρος όμως μιας ομάδας, το βλέπουμε και στα οπαδικά, μπορεί να κινηθεί πολύ πιο επιθετικά και βία από ό,τι θα κινούταν όντας μόνος του. Όντας ατομικά δηλαδή.
0: Σωστό αυτό που λέτε, πολύ σωστό, βεβαίως.
2: Έτσι. Και σαν ομάδα... Δηλαδή μέσα από την ανωνυμία βιώνεται και πιο έντονα αυτό που λέμε προσωποποίηση. Δηλαδή ο άλλος δεν θεωρεί, στο δρόμο για παράδειγμα, ότι υπάρχουν άλλοι οδηγοί που παραβαίνουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας σταθερά και μόνιμα, αλλά κατευθείαν το βιώνουν σαν προσωπική προσβολή. Δηλαδή με υποτίμησε προσωπικά. Με έκλεισε, πάει να μου επιβληθεί, με πρόσβαλε. Και εκεί υπάρχει ένα μοτίβο που σίγουρα λίγο πολύ όλοι το έχουμε δει, που είναι η εξής κλιμάκωση. Υπάρχει το επιθετικό κορνάρισμα, βρισχές, χειρονομίες, ηλεκτική βία, καταδίωξη, πιθανό κλείσιμο δρόμου, το βλέπουμε πολύ συχνά και αυτό. Μετά είναι η έξοδος από το όχημα και τελικά η σωματική βία. Και εκεί έγινε και μια πολύ πολύ μεγάλη έρευνα από την ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, ναι, που αποκάλυψε σκεφτείτε και επικίνδυνες ώρες κατά τις οποίες εκδηλώνονται πιο έντονα τα περιστατικά.
0: Το απόγευμα.
2: Που είναι ακριβώς, είναι το απόγευμα, είναι, ναι, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας μας, που αυξάνεται και η κίνηση στους δρόμους, και εκεί βλέπουμε ότι η ψυχική πίεση τελικά εκδηλώνεται μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, είναι δηλαδή σαν μια μορφή εκφόρτισης όλο αυτό.
0: Θα λέγαμε ότι είναι απότοκο. Κυρία Σταυροπούλου, θα λέγαμε ότι όλο αυτό είναι απότοκο της καραντίνας που περάσαμε.
2: Σίγουρα παίζει ρόλο, αλλά να ξέρετε ότι η ψυχική πίεση πολλές φορές βρίσκει πρόσφορο έδαφος και σε μια ευάλωτη προσωπικότητα. Δεν μπορώ δηλαδή να αγνοήσω το γεγονός ότι υπάρχουν προσωπικότητες με δυσκολία διαχείρισης θυμού, προσωπικότητες που έχουν πιο αντικοινωνικές συμπεριφορές και αυτοί είναι πολύ πιο ευάλωτοι στο να εκδηλώσουν και ακραία επιθετική συμπεριφορά. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στη σωματική βία, που κάποιος χάνει τον έλεγχο και μπορεί να φτάσει, ακόμα το είδαμε σε ένα περιστατικό στον Νέο Κόσμο, που τον σκότωσε, τον γρονθοκόπησε και τον σκότωσε μέρα μεσημέρι.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή δεν μπορεί να φτάσει κάποιος λόγω χρόνιας πίεσης και στρες σε αυτά τα σημεία. Χρειάζεται και μια προσωπικότητα η οποία αν απορριθμιστεί φτάνει σε αυτά τα σημεία. Είναι δηλαδή ένας συνδυασμός παραγόντων. Αυτό που κάνουμε είναι αυτό που λέω πάντα, ότι αναγνωρίζοντας τελικά ότι δεν πρόκειται για προσωπική υπόθεση και αναγνωρίζοντας ότι πλέον στο δρόμο υπάρχουν πολλαπλές τέτοιες προσωπικότητες, και να πω βεβαίως ότι ένα άλλο κομμάτι είναι και η χρήση ουσιών που επιβαρύνει, γι' αυτό είπα ότι είναι πολυπαραγοντικό. Υπάρχει και χρήση ουσιών που επιβαρύνει αυτό που ονομάζουμε διάβγεια, δηλαδή δεν έχουν όλοι οδηγοί τη διάβγεια για να μπορέσουν να ρυθμιστούν και να μείνουν μέσα στο όχημά τους, να μην κατέβουν. Γιατί άπαξ και κάποιος κατέβει, έρχεται αντιμέτωπος, και το λέω συχνά, με το τέρας. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο άλλος. Και αυτό δεν είναι θέμα εγωισμού, γιατί καμιά φορά όλοι, έχει τύχει και σε μένα, γιατί το λέω πολύ ειλικρινά, έχει τύχει να το πάρουμε προσωπικά, ανάλογα με το τι θα εξαπολύσει λεκτικά ο άλλος οδηγός. Παρόλα αυτά, από τη στιγμή που κάποιος θα κατέβει από το όχημα, και το βλέπουμε συχνά να γίνεται ανάμεσα σε άντρες, δηλαδή η φυσική συμπλοκή γίνεται συχνά ανάμεσα σε άντρες. Ναι. Οι γυναίκες, ναι μεν, τείνουν να είναι περισσότερο θύματα, ωστόσο εμπλέκονται σε λεκτική βία. Έτσι. Να πω λοιπόν ότι από τη στιγμή που κάποιος θα κατέβει από το όχημα, εκεί πραγματικά διακυβεύεται σε τεράστιο βαθμό η σωματική του ασφάλεια.
0: Άρα δεν κατεβαίνουν το αυτοκίνητο.
2: Δεν κατεβαίνουμε από το αυτοκίνητο, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, και μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν στο μυαλό τους ότι παλαιότερα οι συμπλοκές γίνονταν με τα χέρια. Τώρα πια δεν υπάρχει αυτό, και το βλέπουμε και στους ανηλίκους, πάλι σας το συνδέω. Πλέον η συμπλοκή δεν γίνεται τόσο με φυσική διαμάχη, αλλά υπάρχουν και κάποια όπλα, είτε αιχμηρά αντικείμενα, που αρκετοί κουβαλούν μαζί τους στο αυτοκίνητο, είτε ακόμα και οπλοφορία, δηλαδή υπάρχει και παράνομη οπλοφορία.
0: Αυτό, γι' αυτό είναι, λέω, είναι, ότι βέβαια, ερχόμαστε... πολλά περιστατικά.
2: Βέβαια, ερχόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι από τη στιγμή που θα κατέβουμε με το τέρας. Δεν είναι θέμα εγωισμού. Και πραγματικά δεν είναι θέμα εγωισμού, γιατί αλλιώς μπορεί κάποιος να έχει τη συμπλοκή στο μυαλό του και αλλιώς τελικά να αποδειχθεί. Και μπορεί να, μπορεί να αποβεί και μοιραία, έτσι.
0: Ναι. Άρα η άποψη δική σας, συγγνώμη δική, συμβουλή δική σας είναι: μην προκαλείς, μην κατεβαίνεις στο αυτοκίνητό σου, σήκω και φύγε.
2: Η δική μου συμβουλή είναι καταρχάς: αγνοήστε το. Δηλαδή, αν κάποιος καταφέρει τελικά να το αγνοήσει, γιατί και αυτό είναι πολύ δύσκολο, εξαρτάται. Ξέρετε, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες για όλους μας. Υπάρχουν μέρες που κάποιος μπορεί ευκολότερα να το αγνοήσει, και υπάρχουν άλλες μέρες που είναι επίσης πιεσμένος και δεν μπορεί να δώσει αυτό που λέμε τόπο στην οργή. Αυτό λοιπόν, άπαξ και κάποιος λοιπόν δεν μπορέσει, δεν καταφέρει να το αγνοήσει, τουλάχιστον να μην κατέβει από το όχημα. Δηλαδή να μην εμπλακεί στην καταδίωξη που έλεγα πριν, γιατί αυτό το μοτίβο κλιμακώνεται. Δηλαδή υπάρχει κλιμάκωση, απλά είναι πάρα πολύ γρήγορη.
0: Ναι, σωστό αυτό που λέτε.
2: Άρα τελικώς αυτό που λέω είναι ότι ακόμα και αν κάποιος δεν καταφέρει να το αγνοήσει, απαντήσει στη λεκτική, ας πούμε, βία, στην εξύβριση, οτιδήποτε, τουλάχιστον να προστατευτεί με το να μην κατέβει. Ναι. Γιατί είναι πολύ σκληρή η πραγματικότητα εκεί έξω. Και όπως είπα πριν, ξέρετε, γενικά, αν το πάρουμε και πολιτισμικά, ούτως ή άλλως στα ελληνικά δεδομένα δεν έχουμε μάθει να έχουμε και αυτό που ονομάζουμε οδηγική παιδεία. Αυτό είναι πολιτισμικό στοιχείο. Δηλαδή έχουμε μάθει, έχουμε διαμορφωθεί στο να οδηγούμε ανταγωνιστικά και όχι τόσο συνεργατικά. Σε αυτό βεβαίως έχει συντελέσει και η ατιμορρησία. Δηλαδή πολλές φορές κάποιος μπορεί να καθημερινά έτσι να αγνοήσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να παρανομήσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμβεί και κάτι. Έχουμε μάθει δηλαδή να παραβαίνουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κατ' επέκταση, εφόσον λοιπόν κάποιος θεωρεί ότι δεν θα τιμωρηθεί για το παραμικρό αδίκημα, μικρό αδίκημα που θα διαπράξει, ξεκινάει, ξέρετε, και ένας ατομισμός ακόμα και στον δρόμο.
0: Ναι, σωστό αυτό που λέτε.
2: Και είναι πιο εύκολο τελικά να εκτροχιαστεί η κατάσταση.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει δηλαδή οδηγική συνύπαρξη. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό λέω ότι όταν το ότι οδηγεί κάποιος ένα όχημα δεν σημαίνει αρχικά ότι μπορεί εκείνη τη στιγμή να μπει στη διαδικασία μιας συμπλοκής που δεν ξέρει πού θα καταλήξει, γιατί δεν ξέρει πραγματικά πού θα καταλήξει. Δηλαδή έχουμε, ξέρετε, καμιά φορά υπάρχει και αυτή η εντύπωση ότι μπορεί κάποιος να τα φέρει όλα εις πέρας, δηλαδή να θυμώσει πάρα πολύ, και το βλέπουμε πάλι σε μεγαλύτερες ηλικίες, συχνά άντρες εκεί γύρω στα 40 με 55 που θεωρούν ότι μπορούν να καταφέρουν, δηλαδή έχουν εμπλακεί σε διάφορες καταστάσεις στο παρελθόν, έχουν μπει σε τέτοιες μικροσυμπλοκές στο παρελθόν και τα έχουν καταφέρει. Έτσι, έχουν βγει από πάνω αυτό που λέμε. Παρ' όλα αυτά θα ξαναπώ, έχει διαμορφωθεί η νέα πραγματικότητα με τέτοιο τρόπο που δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το είχαμε στο μυαλό μας στο παρελθόν. Δηλαδή, αν κάποιος κουβαλάει ένα αιχμηρό αντικείμενο, απευθείας γίνεται δολοφονικός.
0: Βεβαίως. Σαφώς.
2: Δηλαδή, η συμπλοκή γίνεται δολοφονία.
0: Βέβαια. Είναι όργανο το οποίο μπορεί να προκαλέσει το θάνατο, βεβαίως. Σωστά το λέτε.
2: Και άμεσα. Yeah. Δηλαδή, δεν υπάρχει φυσική συμπλοκή. Αυτό που λέμε, ας πούμε, ότι θα γρονθοκοπηθούμε και θα λήξει.
0: Yeah.
2: Είναι πολύ πιο άμεσο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταυροπούλου, που είστε μαζί μας. Τα λέτε πάντα πολύ απλά και κατανοητά. Μακάρι να σας ακούσουν όλοι. Μακάρι. Καλή σας ημέρα.
2: Μακάρι για το καλό μας.
0: Για το καλό μας. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας. Κανάλι 1. 90,4.
1: Πειραιάς. Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
4: Κανάλι 1. 90,4.

Και μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, Κυριακή 10 Μαΐου, ο Πειραιάς υποδέχεται το ΔΕΗ του Ευελάς. Η πόλη του Πειραιά φιλοξενεί την εκκίνηση της πέμπτης και τελευταίας διαδρομής σε ένα από τους σημαντικότερους διεθνείς αγώνες ποδηλασίας. Θα ξεκινήσουμε με την πλατεία Κανάρι εδώ στο Πασαλιμάνι. Κορυφαίοι ποδηλάτες και θα διανύσουν, παρακαλώ, 146,5 χιλιόμετρα κατά μήκος της παραλιακής Ριβιέρα για να καταλήξουν στην πλατεία Συντάγματος. Ακούστε και το πρόγραμμα τώρα, θα το πω και αύριο πάλι και μεθαύριο, για να κανονίσετε τα δρομολόγια σας, τις πορείες σας, που θα παρκάρει το αυτοκίνητό σας, όλα. 09 και 10 με 10 και 20 παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών. 9.30 με 11 θα είναι το mini side event στην Ακτή Μουτσοπούλου στο Πασαλιμάνι. 10.30 θα δοθεί εκκίνηση. Ο αγώνας ξεκινάει από τη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ακτής Μουτσοπούλου και η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε είναι Λεωφόρος του Παναστασίου, Καστέλα δηλαδή ο παραλιακός, Τζαβέλα και στη νέα παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος με κατεύθυνση προς Γλυφάδα. Θα έχουμε βέβαια φυσικά εκεί και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις είπαμε και χθες αυτές, αλλά είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή, καθώς ο Πειραιάς μας είναι πλέον η βασική πύλη της χώρας και ένα δυναμικό αστικό κέντρο, το λέει και ο Δήμαρχος αυτό, ο Γιάννης Ομόραλης, που έχει καθιερωθεί πλέον ως επίκεντρο των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.

Πάμε και σε αυτά τα έργα γειτονιάς που εγώ δεν θα σταματήσω να το λέω και να το ενθαρρύνω, γιατί Πειραιάς δεν είναι μόνο η πλατεία Κοραή, δεν είναι μόνο το Πασαλιμάνι, δεν είναι μόνο η Φρεατίδα, η Πειραϊκή και το Μικρολίμανο. Πειραιάς είναι 5 δημοτικά διαμερίσματα. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ στην Φρεατίδα. Λοιπόν, βελτιώνονται συνεχώς οι δημόσιοι χώροι. Στο Διογέννη, το γνωστό Διογέννη, στην παραλία της Φρεατίδας, τελείωσαν οι εργασίες αναβάθμισης της μπασκέτας και του περιβάλλοντος χώρου. Ο χώρος δόθηκε πάλι στους δημότες. Ασφαλής, φροντισμένος, προς χρήση, γιατί χρειαζόμαστε ελεύθερους χώρους να έχουμε. Χρειαζόμαστε χώρους για τα παιδιά, για μας, για να κάνουμε τις βόλτες μας, να πηγαίνουμε τους περιπάτους μας. Και το επόμενο βήμα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, είναι ο καθαρισμός και παρεμβάσεις σε όλο το μέτωπο της παραλίας. Και μπράβο και προχωράμε, γιατί η Πειραιάς είναι και παραλίες. Και ωραίες παραλίες είναι τα Βοτσαλάκια, είναι η παραλία της Φρεατίδας, για να κάνουμε τα μπάνια μας, για να κάνουμε τις βόλτες μας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, τους περιπάτους μας, και να περνάμε και πάρα πολύ όμορφα.

souped up tempo. I'm on a roll. It's time to go solo. Rolling. Hit my 5.0. Λοιπόν, ακούσε εδώ κύριε Παπαδάκη, έρχεται αφρικανική σκόνη στην Αθήνα την Παρασκευή και λασποβροχές. Ναι, όπως σας το λέω, την Παρασκευή λοιπόν έρχονται αφρικανική σκόνη έντονη και λασποβροχές. 25 με 28 βαθμοί θερμοκρασία σήμερα και σε αρκετές περιοχές. Αύριο σε αρκετές περιοχές θα φτάσει ακόμα και τους 30 βαθμούς. Μάλιστα, όπως σας το λέω. Λασποβροχές, αφρικανική σκόνη επηρεάζει την ατμόσφαιρα έως και το Σάββατο. Πέμπτη μεσημέρι, κυρίως την Παρασκευή, αυξημένες νεφώσεις θα συνοδευτούν από λασποβροχές. Με την αφρικανική σκόνη λοιπόν επηρεάζει την ατμόσφαιρα έως και το Σάββατο από την Κυριακή και μετά το σκηνικό γίνεται καθαρά καλοκαιρινό. Υδράργυρος 30 με 32 βαθμούς την επόμενη εβδομάδα. Όλη την επόμενη εβδομάδα. Άντε και να έρθει και ο Λουκάς εδώ πέρα να μας τα πει τώρα, γιατί έχουμε πολλά νέα να μαθαίνουμε. Έλα, βάλε ένα ωραίο τραγουδάκι να υποδεχτούμε τον Λουκά. Έτσι, αισιόδοξο, καλοκαιρινό. Θα μας βάλετε κάποια στιγμή κύριε Παδάκη και το εμείς. Ρέμος Μαντώ, από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής. Το έχετε ακούσει? Να είστε καλά, καλή.

Φίλες και φίλοι, εσείς που είστε αυτή τη στιγμή στα αυτοκίνητά σας εγκλωβισμένοι, υπομονή και επιμονή στον Κηφισό τουλάχιστον, η εικόνα δεν είναι καλύτερη. Υπάρχει μεγάλη κίνηση ακόμα. Είχαμε και την καραμπόλα πριν από λίγο, 4 οχήματα, ένα φορτηγό, ένα αυτοκίνητο και 2 μηχανές έχουν πλάξει σε καραμπόλα στον Κηφισό, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το ρεύμα καθόλου, δηλαδή από τα βόρεια προάστια προς τον Πειραιά, στο ύψος Νέας Χαλκιδόνας, έχουν τραυματιστεί οι 2 οδηγοί της μηχανής, μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ. Ο ένας δεν έμπαινε ανησυχία, ο άλλος είναι σε πιο σοβαρή μορφή, έχει πιο εκτεταμένα τραύματα. Η κίνηση λοιπόν είναι μεγάλη εκεί πέρα, υπάρχουν ουρές χιλιόμετρων. Και το ρευμανόδουλα και το ρευμακαθόδου είναι κόκκινο αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι κόκκινο στις 09:36. Οπότε πριν από 4 λεπτά, δηλαδή, πριν από 8 λεπτά δηλαδή. Η εικόνα είναι αυτή η οποία έχετε, υπομονή λοιπόν, οπλιστείτε με υπομονή και επιμονή.

0: Δεν έπιασε. Και Παπαδάκη δεν έπιασε. Είδατε πως με υποδέχτηκε έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί λείπει, έχεις καμιά κούπα. Πέμπτη συμμετοχή κατά σειρά είναι. Πέμπτη. Και σου λέει εδώ, πήρες καμιά κούπα.
2: Αυτή είναι πραγματικά.
0: Ο Θεός το θέλει.
2: Καλημέρα.
0: Φέτος αν το θέλει και ο Θεός να το
2: πάρει. Καλημέρα. Κάτσε να έρθει 24 του Μάη. 25 του Μάη.
0: Φόπο, εντάξει, οκ.
2: Και μετά.
0: Εντάξει. Έγινε, εντάξει.
2: Να σου πω, θυμάσαι πριν από δύο χρόνια. Στο δρόμο για τη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Κάνει και πράξη. Ο Τιμολέο λέει το τραγούδι είναι για τον Παπαδάκη. Κατακτέ κορυφή αλλού. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα σα. Ραντεβού αύριο μετά τι 7. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Εν λευκό, πες ό,τι θέλει, δεν θα πω τίποτα. Τέλος.
1: Του κόψε τα φρένα.
2: Όχι, τον
0: φρένα. Με φρέναρες άσχημα.
2: Δεν σε φρενάρω, ρε Γιώργο. Δεν σε φρενάρω. Τόσα χρόνια που είμαστε εδώ παρέα. Όταν πρέπει, χθες τι σου έλεγα, τέτοια ώρα, αν ψάξει ο Δημήτρης το χθεσινό ηχητικό απόσπασμα του αθλητικού ένθετου της εκπομπής, θυμάσαι που σου έλεγα, δεν υπάρχει περίπτωση ότι μία στο εκατομμύριο. Ο Ολυμπιακός έχει πέρασει το Final Four.
0: Ωραία, τώρα τι λες.
2: Τώρα τι λέω. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός άνοιξε τον τελικό. Ανεξαρτήτως αντιπάλου. Μέχρι εκεί.
0: Η εκτίμηση σου είναι ποιον θα έχει απέναντι. Τον Παναθηναϊκό.
2: Πιστεύω ότι ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πιστεύω ότι θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και τώρα μας έχει διδάξει ιστορία, επειδή εγώ είμαι παλιά καραβάνα στο ρεπορτάζ, ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν υπάρχουν φαβοροί, δεν υπάρχει τίποτα. Και πέρα θα είναι ένα. Θεωρώ ότι ξέρεις, αυτό το παιχνίδι, ανεξαρτήτως αν ο Γιώργος Μπαρτζόκας έλεγε πριν κάποια 15 μέρες ότι δεν περιστρέφεται όλος ο κόσμος του μπάσκετ γύρω από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα μου επιτρέψει βέβαια ο καταπληκτικός. Ο κορυφαίος Έλληνας τεχνικός και ένας εκ των κορυφαίων τεχνικών μπάσκετ στον κόσμο, να του πω το εξής. Ότι ναι, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικός μέσα στο ΆΚΑ της Ευρωλίγκας είναι το μάτς το οποίο περιστρέφεται το παγκόσμιο μπάσκετ. Πίστεψε με Γιώργο ότι για αυτή τη στιγμή εδώ πέρα ήρθε ο Κούσμα. Προχθές δεν ήταν Κούσμα. Και λέει: δεν έχω ξαναδεί Ευρωλίγκα, υποκλίνομαι. Δηλαδή το λέω έτσι πάρα πολύ απλά. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνεται εκείνο το τετραήμερο στα διεθνή μέσα ενημέρωση. Ποιο NBA τώρα και ποιο. Τώρα μιλάμε, οι δύο από τους κορυφαίους πολυαθλητικούς συλλόγους του κόσμου όλου θα βρεθούν αντιμέτωποι, εάν όλα πάνε κατευχήν, σε ένα τελικό που εγώ θα τον χαρακτηρίσω τον τελικό.
0: Των τελικών.
2: Στην ιστορία των δύο αυτών συλλόγων. Από τότε που πρωτοσυναντήθηκαν στο πρώτο ματ στο Απόστολος Νικολαίδης στο ποδόσφαιρο. Είναι ο τελικός των τελικών. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα πώς θα πάνε μέχρι εκεί οι ομάδες. Καταρχάς θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, όπως είπες πολύ σωστά, ποιοι θα περάσουν. Παναθηναϊκός θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα ξεπεράσει και το εμπόδιο της Βαλένθια απόψε. Είδες ότι η Χάπολ δεν τα παρατάει. Η Ρεάλ χωρίς τον Ταβάρες δείχνει ότι είναι μια ομάδα ένα κλικ κάτω. Αύριο είναι το δεύτερο παιχνίδι στη σειρά. Έχει μειώσει σε 2-1 νίκες η Χάπολ χθες, επικρατώντας 76-69. Και απόψε θα μάθουμε τώρα τι θα γίνει.
0: Η Τούδης.
2: Έχει απόψε το Φενέρ Ζαλγίρης, το Ζαλγίρης Φενέρ. Η Φενέρ προηγείται με 2-0, είναι και η πρωταθλήτρια Ευρώπης, με το παραγνωρίζουμε και αυτό, με καταπληκτικό προπονητή στον πάγκο, πολύ καλή ομάδα. Από αυτό το ζευγάρι βγαίνει αντίπαλος για τον Ολυμπιακό, για το ματς της 22ης του Μάη. Η σημερινή βραδιά θα δείξει αν θα περιμένουμε μόνο μία ομάδα στο δρόμο για το Final Four. Ολυμπιακός ήταν για ακόμη μια φορά καταπληκτικός, 105-82, σοβαρός. Δεν έμεινε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα στις απουσίες της Μονακό. Πήρε την πρόκριση. Ρωτήθηκαν μετά το τέλος του παιχνιδιού, ακούσουμε αναλυτικά αποσπάσματα των δηλώσεων που έκαναν οι πρόεδροι της ΚΑΕ, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Είπε ο Γιώργος Αγγελόπουλος ότι αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του είναι ένα Final Four πλέον στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο από 1η Ιουνίου θα αρχίσουν και θα μπαίνουν τα πρώτα συνεργεία για την ανακατασκευή του γηπέδου. Και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος είπε ότι το μόνο έτσι πρόβλημα που εντοπίζει στο δρόμο για το ΆΚΑ, ποιο είναι. Το ότι δεν υπάρχουν ταξιδιωτικά κτλ. Οπότε όλος ο κόσμος θέλει να βρεθεί στο ΆΚΑ. Αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται να γίνει. Τα εισιτήρια, να δούμε πώς θα γίνει η κατανομή. Ήδη υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες οπαδοί των δύο ομάδων που έχουν πάρει εισιτήρια. Α δούμε ποια θα είναι και η κατανομή την οποία θα κάνει η Ευρωλίγκα όταν ξεκαθαρίσει το PASG των τεσσάρων ομάδων. Αντιλαμβάνεστε ότι αν υπήρχε δυνατότητα να πάρουν το glass floor του κλειστού του ΟΑΚΑ και να το πάνε παραδίπλα, παραδίπλα, στο ανοιχτό.
0: Στο
2: ΟΑΚΑ. Το ανοιχτό του ΟΑΚΑ θα γέμιζε. Ναι, εννοείται ότι θα γέμιζε. Και θα γέμιζε μόνο ο παδός του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Να δούμε τι θα γίνει, ποιε θα είναι βέβαια και ποιε θα είναι οι ομάδες. Λογικά οι Τούρκοι θα πάρουν εισιτήρια, θα τα εξαντλήσουν.
0: Αλλά μετά τον ημιτελικό, οι χαμένοι θα τα δώσουν, θα τα πουλήσουν λογικά και θα φύγουν.
2: Ναι, λογικά τα δίνουν. Ναι, εντάξει, λογικά τα δίνουν. Τώρα ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του αφού επιστρέψει στα παιχνίδια με τον Κολοσσό. Έχει και τα playoffs 13 και 16 του Μάη. Είναι και παιχνίδια, αν θες, έτσι, αποφόρτησης των παικτών. Αλλάζω θέμα. Πάω στο Champions League θέση Arsenal. Επικράτησε Ατλέτικο με 1-0. Η Ατλέτικο που έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες το να πάει το παιχνίδι έστω στην παράταση. Απόψε στις 10 Bayern Paris. Με ένα γκολ διαφορά προηγείται η Paris.
0: Θα έχει γκολ απόψε.
2: 9 μπήκαν στο προηγούμενο. Αλλά είτε μπήκαν, είτε μπουν 9, είτε 1, είτε 2, αυτό το οποίο θέλει κάθε μία ομάδα είναι το ξεκάθαρο. Η Παρή να διατηρήσει το υπέρ της 1-0, γιατί δεν μετράνε πλέον τα εκτός έδρας γκολ. Και η Μπάγκεν θέλει τουλάχιστον ένα γκολ για να στείλει την υπόθεση στην παράταση. Χθες ο Ολυμπιακός πέρασε με κοφαντικό τρόπο μέσα από το κλεισό του Καματερού 36-26. Την ΑΕΚ πλέον σε τρεις εβδομάδες ο τρίτος τελικός ξαναπήρε το πλεονέκτημα έδρας Ολυμπιακός. Η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών δεν τα κατάφερε απέναντι στην Αυστραλία στο χειρότερο μάτς από τότε που έχει αναλάβει ο Χάρης Παυλίδης 8-1 το πρώτο οκτάλεπτο, τελικό σκορ 17-6. Στο δρόμο για τελική φάση του World Cup θα γίνει τον Ιούλιο στην Αυστραλία. Η εθνική μας παίζει 5 παρατέταρτο με την Ιαπωνία, λογικά θα κερδίσει. Θα πρόκειται για τεράστιο θαύμα αν δεν κερδίσει η Ελλάδα την Ιαπωνία και περιμένει νίκη της Αυστραλίας επί της Ουγγαρίας νωρίτερα στις 3, γιατί αν νικήσει η Ουγγαρία την Αυστραλία θα έχουμε μια τριπλή ισοβαθμία Αυστραλία, Ουγγαρία και Ελλάδα και μένουμε εκτός συνέχειας. Αυτά περισσότερα το μεσημεράκι. Να πω ότι...
0: Για ποδόσφαιρο θα πεις τίποτα ή όχι?
2: Από αύριο. Από αύριο που θα βγουν και διαιτητές, θα έχουμε έτσι και... Κοιτάξτε, χθες ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός ρεπό είχε. Σήμερα ξαναεπιστρέφουν στο Ρέντι. Προβλήματα δεν υπάρχουν στον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Είναι ένα μάτς το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και το άλλο μάτς το ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
0: Ίδια ώρα
2: από εδώ και πέρα. Που ξέρεις, εάν έρθουν ίδια αποτελέσματα, οι δύο τελευταίες αγωνιστικές θα είναι θρίλερ. Δηλαδή, όταν λέω αν έρθουν ίδια αποτελέσματα, δηλαδή να κερδίσει η ΑΕΚ και να κερδίσει ένας εκ του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Με νίκη της ΑΕΚ και ισοπαλία στο Καρεσκάκι παίρνει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
0: Εάν χάσει η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό στο Παπαρένα.
2: Και κερδίσει ένας από τους δύο.
0: Και κερδίσει ο Ολυμπιακός.
2: Χαμός. Μπορεί να πηγαίνει τελευταία αγωνιστική Ολυμπιακός και η Αχή.
0: Γιατί μετά έχει το
2: και μετά έχει το ΠΑΟ ΚΑΕΚ.
0: Δικός μας είσαι τελικά.
2: Ναι, είναι ανοιχτό το πρωτάθλημα. Εντάξει, μην τριλάθουμε. Τα πάντα είναι ανοιχτά. Γι' αυτό είναι καθοριστική κομβική σημασία η αναμέτρηση
0: τη κοινωνία. Κάνε νόημα, κύριε σταματήστε λίγο. Τελειώσαμε.
2: Εντάξει, τι ώρα έρχεται, η αναζητή δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Πρέπει να ετοιμάσει εδώ τα σήματα. Αμέσως μετά έχει την Κάθια Ταραμπάνκο.
0: Δεν την έχουμε σήμερα.
2: Δεν έχει. Δεν το ξέρω, δεν το γνώρισα.
0: Καλημέρα σα, λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, κύριε Λουκά. Καλημέρα, αύριο κοντά σα και πάλι. Με χαρά, υγεία να έχουμε να προχωράμε.
1: Γεια σα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Προσωρινή παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επικαλέστηκε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent, νέα ιστορικά υψηλά στις διεθνείς αγορές, άνοδο σχεδόν 2% κατέγραψε ο χρυσός. Τη δέσμευσή της στη μη διάδοση πυρηνικών και το ρόλο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας επαναβεβαίωσε η Ελλάδα στο πλαίσιο διάσκεψης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Στο Αμάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Φορτηγό πλοίο σημαίας Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου μετά από πρόσκρουση σε βράχια, σόι από το λιμενικό η ενέα ναυτική από Τουρκία και Αζερβαϊτζάν. Στις 2.30 σύσκεψη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με φορείς της πόλης για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε χθες 20χρονο στην Αμουδάρα Κρήτη, τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 23 σε τροχαίο. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, άνεμη μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Προσωρινή παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επικαλέστηκε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Πανηγυρίζουν στην Τεχεράνη, ο Τραμπ υποχώρησε, η επιχείρηση απέτυχε. Κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, νέα ιστορικά υψηλά στις διεθνείς αγορές, άνοδο σχεδόν 2% κατέγραψε ο χρυσός. Τη δέσμευσή της στη μη διάδοση πυρηνικών και το ρόλο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας επαναβεβαίωσε η Ελλάδα στο πλαίσιο διάσκεψης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Στο Αμάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Φορτηγό πλοίο σημαίας Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου μετά από πρόσκρουση σε βράχια. Σόι από το λιμενικό, η ενιαία ναυτική από Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν. 23χρονος έτρεχε με 72 χιλιόμετρα με πατίνι στη Συγκρού στο ρεύμα προς Πειραιά. Εντοπίστηκε με ραντάρ, συνελήφθη από την τροχέα Καλυθέας. Στις 2.30 σύσκεψη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με φορείς της πόλης για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε χθες 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας Κρήτης, τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του, το 23 σε τροχαίο, συνελήφθηκε η σύζυγός του. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Τετάρτη σήμερα, 6 του Μάη, και στα μικρόφωνα για την επόμενη μία ώρα. Στο καλύτερα οι δυο μας, Κατερίνα Βιλγιάννη, Μαρία Δελόγκα. Στον ήχο, ο κύριος Συφνιός Κυριακό Καλίδου και ο επίτιμος πρόεδρος πάντα κοντά μας.
1: Καλημέρα, Μαρία μου.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
1: Δεν ξέρω και δεν είπε και τα προηγούμενα, γιατί να, τι έχεις κάνει, αυτό είναι το δημιούργημα που έχεις κάνει εσύ.
0: Τι θέλετε να πω?
1: Δεν είπες ότι πού είμαστε, όλα αυτά που λέμε
0: εσύ. Δεν τα λέω κάθε μέρα ίδια. Αλλάζω.
2: Μία, δύο, δεν έστειλα αυτό που έπρεπε, τελειώσουμε.
0: Ναι, τι να κάνω. Έστειλα. Ωραία. Τέλος πάντων, για όσους ενδιαφέρεστε, είμαστε στη Σκουζέτ 14 στον Πειραιά.
2: Συγγνώμη, έστειλε.
0: Ποιος μας στείλε?
1: Ας έστειλε.
0: Ακούστε, δεν περιμένουμε τίποτα, δεν ελπίζουμε τίποτα, είμαστε ελεύθεροι.
2: Ελεύθεροι.
0: Ελεύθεροι που λέει ο Κωνσταντζάκης.
1: Να πούμε στον κόσμο ότι σκέφτεσαι πάρα πολύ γρήγορα.
0: Βεβαίως. Όσοι με γνωρίζουν.
1: Που πού και πού δεν σκεφτόμαστε καν.
0: Εντάξει, αυτό είναι fact. Τι να πούμε, γεγονός.
1: Απλά θέλαμε να σε ενημερώσουμε γι' αυτό. Δηλαδή σύμφωνα με.
2: Σκέφτεται πολύ γρήγορα.
1: Αυτά τα έχουν πει και τρίτη, δεν τα έχω πει εγώ.
2: Για τη Μαρία.
1: Βουράκι. Ναι, σκέφτεται πάρα πολύ γρήγορα.
2: Πώς το καταλήξανε σε αυτό?
1: Δεν ξέρω, η Μαρία μου το είπε πριν.
2: Μας το έχει πει κάποιο γιατρός.
0: Γιατί πρέπει να το πει γιατρός, δηλαδή, για να είναι legit αυτό που λέμε.
2: Έτσι λέει κάτι, ότι
0: σκέφτομαι πάρα πολύ γρήγορα και πολύ συχνά, επειδή ό,τι σκέφτομαι το λέω αφιλτράριστα, καμιά φορά επειδή σκέφτομαι πάρα πολύ γρήγορα, αυτά που λέω έξω δεν βγάζουν και απόλυτα νόημα. Απολύτως έτσι.
2: Κατάλαβε γιατί το είπα αυτό. Είναι η σωστή, στην Κατερίνα λέει, αυτό λέγεται η σωστή διαχείριση της ξεφτύλας. Δηλαδή.
0: Καμία ξεφτύλα, πρόεδρε.
2: Σε εισαγωγικά πρωί. Σε εισαγωγικά μαράκι το ξεφτύλα.
0: Άκου εκεί, τέτοιες λέξεις και τέτοιοι χαρακτηρισμοί δεν είναι αρμόστοι.
2: Κύριε παιδί μου, για να δικαιολογήσει το ότι δεν υπάρχει ηρμός σε αυτά που λέει.
0: Υπάρχει, απλώς εγώ σκέφτομαι πολύ γρήγορα. Μα ισχύει και αυτό.
2: Καταλαβες.
0: Μπορεί κάποιος να μας το επιβεβαιώσει για να μην βάλω ChatGPT.
1: 69-51-904-904.
2: Ότι σκέφτεσαι πολύ γρήγορα, σκέφτεσαι.
0: Λοιπόν, και σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα πολύ γνωστά κομμάτια των δύο προηγούμενων δεκαετιών, κυρίως ξένα κομμάτια, αλλά είναι πασίγνωστα κομμάτια.
2: Γιατί έτσι, τι πάθαμε σήμερα?
0: Έτσι θέλαμε, Πρόεδρε, θέλαμε να βάλουμε αυτά τα κομμάτια να είναι ωραία, πολύ πολύ γνωστά, και είναι τα κομμάτια που έχουν αγγίξει τις δεκαετίες.
2: Ξένα
0: δεκαετίες.
2: Μόνο.
0: Κυρίως ξένα, δεν είπα
2: Εγγλέζικα.
0: Μόνο. Έτσι, αγγλόφωνα.

0: Λοιπόν, πες το μαράκι.
1: Λοιπόν, σήμερα,
0: σήμερα
1: η ταυτότητα της μέρας λέει ότι είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Την τιμούμε αυτή τη μέρα.
0: Α, κατά της δίαιτας.
1: Είναι κατά.
2: Άρα ολόσωστα είμαστε.
1: Εμείς είμαστε τέλεια.
0: Α, άκου τι έπαθα σήμερα.
1: Αργήσα να σου φέρνουν τα κουλούρια πρώτον.
0: Εκτός από αυτό, 45 λεπτά δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη να το φέρνανε. Επειδή τώρα έχουμε σε μια περίοδο προετοιμασίας για το modeling.
1: Ναι.
2: Ακούω.
0: Όχι εσύ, πίσω.
1: Εγώ.
0: Έκανε τη μούρη της κάπως περίεργα.
1: Όχι, όχι.
0: Ακούγεται αυτό. Αυτό. Αυτό. Μπράβο. Ω. Είδες και δεν φοράω και ακουστικά. Εσύ που φοράς τα ακουστικά τώρα, πες μου. Δεν τα ακούς. Είσαι κουφός. Λοιπόν, άκου μαράκι. Και μου λέει ο αυτός που με έχει αναλάβει, ρε παιδί μου. Ακούγεται, σου είπα. Στο πά. Μου λέει, θα σου πω εγώ ένα να πίνεις, μου λέει, το πρωί με το που ξυπνήσεις. Κάτι μου λέει πάρα πολύ καλά, θα σου δίνει ενέργεια, θα σου δίνει, μου λέει, αυτό, θα χάνεις κιλά, είσαι, μου λέει, θα είσαι πολύ καλός. Λέω, πες μου. Ένα μήλο πράσινο, ginger, ένα κομμάτι ginger, ένα lime, πιπέρι και πολύ λίγο, μου λέει, κουταλιά, ακούγεται, σου είπα.
1: Α, το ακούς. Τίποτα. Θα σας στείλω όλους έξω. Εντάξει, θα
0: το
1: σας
0: λέω
1: στείλω
0: εγώ,
1: έξω όμως.
0: Για να μην το πεις εσύ.
1: Θέλω να ακούσω ένα μουσικό λοιπόν, και κάποια από αυτά που λέτε.
0: Λοιπόν, και μου λέει, βάλτε μου λέει ένα μούλτι, λίγο νεράκι, θα γίνει. Λέω το μήλο, το lime, λέω το στίβο, όχι, μου λέει ολόκληρο. Το τέτοιο, όχι, μου λέει όπως είναι, μου λέει μέσα.
1: Τι εννοείς ολόκληρο, δεν το κόβεις το lime.
0: Το κόψα, επειδή δεν το στίβεις. Με τη φλούδα.
1: Οκ. Το εντάξει, όχι, δεν πίνεται.
0: Άκου τώρα, και το φτιάχνω. Εγώ το πήγα μούλτι χθες να κόψω να κάνω. Πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα 100 ευρώ. Πήρα κάτι το ανάσκελα, λέω. Τέλος πάντων. Το σηκώνω με το πρωί, εγώ έτοιμο, δεν να το φτιάξω. Ρόκι Μπαλμπόα και έτσι τώρα. Το βάζω. Δεν πεινόταν. Δεν ήταν χυλός. Βάζω νερό. Κάτι ψιλοκινείται.
1: Με τις
0: πιστεύω η ενέργεια που σου δίνει είναι από την αηδία που σου έρχεται. Αβάλε τώρα.
1: Lime.
0: Πράσινο μήλο. Πιπέρι.
1: Καγιέν πιπέρι, να το λέμε.
0: Ναι, το καγιέν, καγιέν. Τζίντζερ. Τίποτα, ήπια δύο γουλιές.
1: Και εγώ έφτιαχνα ένα παρόμοιο παλιά.
0: Και?
1: Αλλά δεν έβαζα τη φλούδα μέσα. Έβαζα.
0: Δεν νομίζω το πρόβλημα ήταν η φλούδα.
1: 1,5 λίτρο νερό, έβαζες πιπέρι, καγιέν.
2: Πότε καλές το πίνεις αυτό.
1: Μια φορά στην Μύκονο μου το έλεγαν
0: το
1: καλοκαίρι.
2: Αυτή η σοκολάτα πίνει κάθε
0: μια φορά το είχε.
1: Όχι,
0: λέει.
1: Σου λέω μια περίοδο στην Μύκονο μου είχαν πει κάνε αυτό και το έκανα εγώ σαν τη χαζούλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει να πω κάτι. Λειτουργεί αυτό. Βοηθάει το ξεφούσκωμα τη κοιλιά.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πιστεύω ότι αν το πίνα όλο.
2: Δεν μα ενδιαφέρει. Τίποτα, δεν έχουμε φουσκωμένε κοιλιέ.
1: Είναι επίπεδε οι δικέ μα.
0: Για τον αλωνόν τα λέμε, ρε παιδί μου. Παρ' όλα αυτά τιμούμε την ημέρα σήμερα κατά τη δίαιτα. Με έχετε πάρει πυροσκή.
1: Τα περισκία, συγγνώμη να το πω κιόλας αυτό, γιατί είναι πόντια η γυναίκα αυτή. Mm. Είναι στη Δωδεκανήσου και είναι τα περισκία. Και είναι πάρα πολύ ωραία και παραδοσιακά. Handmade εννοείται, τα φτιάχνει εκείνη την ώρα η γυναίκα και έχει άπειρες. Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία με τη γέμιση που έχει μέσα τα πυροσκή. Οπότε είναι για όλα τα γούστα.
0: Μάλιστα,
1: αυτό ήθελα να πω. Και δεν έχει και το πολύ λάδι που έχουν συνήθως τα πυροσκή.
0: Ναι, όχι, εγώ έφαγα, ήταν αλάδωτο τελείως.
1: Πολύ σωστό.
0: Καταρίνα, έχετε πει κάτι εσύ.
2: Όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Εγώ συμφωνώ με το μαράκι. Το μαράκι έχει δίκιο πάντα.
2: Επειδή σκέφτεται πολύ γρήγορα.
0: Οπότε εσύ συμφωνείς με τη Μαρία.
2: Ναι.
0: Εντάξει.

0: λοιπόν να πω κάτι. Τι να πεις, πες, ξέρω εγώ.
1: Αν έχετε διαβάσει, πότε έγινε ο πύργος του Άιφελ, πότε χτίστηκε, ποια είναι η ιστορία του πύργου του Άιφελ.
0: Έχω να πω για τον πύργο του Άιφελ ότι όλα από μια ιδέα ξεκίνησε.
2: Την ιστορία την ξέρω, δεν ξέρω πότε φτιάχτηκε όμως.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά, Κατερίνα Κοκαλίδου.
2: Ναι, και εγώ από μέσα
1: πολύ κοντά, τόσο είχε πει και ο.
2: Εγώ θα το έλεγα λίγο πιο. Απλά δεν βλέπω τόσο μακριά.
1: 1889.
2: Να ρωτήσω κάτι. Αυτή εδώ πέρα, όλοι που έχουμε μαζέψει, μάλλον περισσότερο του βρήκαμε εδώ. Είναι έξυπνη. Ρωτάει μία από εδώ που σκέφτεται πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
2: Ξέρετε πότε. Απαντάει που το βλέπει.
1: Δεν το βλέπει. Από πού να το δει.
2: Εμάς βρήκατε, ρε. Τι ανώτα εκεί είναι. Και κάθε και έκανε και έτσι. 1800. Τι απαντάει η άλλη. Πολύ σωστά, Κατερίνα. Εδώ. Άκου, Κατερίνα μου. Μάλλον Κατερίνα Δελιγιάννη, γιατί άλλη είναι η Κατερίνα Κοκαλίδου. Εδώ.
0: Ξέρω, πρόεδρε.
2: Μας βρήκανε αλευρωμένους, μας περάσανε για μάγειρους.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Πες μου, Μαρία.
1: Την έχω ανοίξει αυτή τη σελίδα, εσύ γιατί δεν το πες.
2: Γιατί όταν ρωτάς κάτι, δεν θέλω να το δω από μέσα.
1: Μα όπως έκανε
2: η άλλη
1: εποχή.
2: Και η άλλη είναι η φίτσα. Η άλλη είναι η φίτσα.
0: Τίποτα.
2: Η άλλη είναι η φίτσα με το που πει κάτι, το κάνει και αθόρυβα, κάνει. Και το βρίσκει.
1: Καλά κάνει. Σημαίνει ο άνθρωπος ότι είναι σε γρήγορση.
2: Και το παίζουν τώρα εδώ. Η μία ότι το ξέρει, η άλλη την επιβραβεύει που το ξέρει. Δηλαδή εδώ.
1: Εσύ να τη συμβάλαμε να μα λε τώρα,
2: δηλαδή.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Δεν έβλεπε. Είναι μακριά. Είναι μακριά. Θα μπω στο ιστορικό να δω.
3: Ναι, όντω.
0: Δεν μπορεί αυτό να μα το πει απ' έξω κι εσύ.
2: Ναι, ρε, και έκανε και έτσι κιόλα.
1: Συγγνώμη, βλέπεις ότι δεν είσαστε. Δηλαδή, δεν μπορούν οι άνθρωποι να έχουν γενικές γνώσεις.
2: Μπορούν.
1: Γιατί και ο κύριος Παπαδάκης, πριν που το είπα στην αρχή συνταξία μέσα.
0: Τώρα βγαίνει και ο Παπαδάκης.
2: Α, είναι και ο Παπαδάκης, είναι συντακτή.
1: Ήταν στο στούντιο μέσα. Κύριος Φανουργάκης, κύριος Υφνιός και κύριος Παπαδάκης.
2: Ναι, όλοι, όλα τα φαγκατέ, ναι.
1: Είπανε πάρα πολύ κοντινές ημερομηνίες. Άρα ξέραν πάνω κάτω ότι ήταν τον 19ο.
2: Ωραία, γιατί φτιάχτηκε ο πύργος του Άιφελ, για πείτε μας. Αφήστε κάτω τα κινητά. Είσαι άσχετος. Μην το γκουγκλάρεις, πάρ' τα χέρια σου από εκεί. Πάρ' τα, να τα βλέπω. Πάνω
0: Μαρία,
2: τα
0: πες εσύ.
2: Πάνω τα χέρια. Εσύ, Μαρία, το έχει διαβάσει.
1: Εγώ το έχω διαβάσει.
0: Ωραία, μπορεί να το πει κάποιος, γιατί γνώσεις, εγώ δεν το ξέρω.
2: Δεν θέλω τις γενικές τους γνώσεις που ξέρουν. Δώρο κάνανε το άγαλμα της ελευθερίας μινιατούρα. Ναι, άσχετε. Λοιπόν, αυτό ήταν στη Γαλλία και ήταν μια έκθεση. Σωστά, διεθνής έκθεση νέων τεχνολογιών. Τα λέω καλά, Μαρία.
1: Τι το έχω διαβάσει εγώ αυτό.
2: Διάβασε το.
1: Ναι, για πες μας. Όχι, πες μας εσύ.
0: Και φτιάχτηκε. Το ακούσα την προηγούμενη εκπομπή. Δεν θα με τρελάσει.
2: Δεν είχε η προηγούμενη.
0: Δεν είχε η προηγούμενη σήμερα. Δεν μπορώ.
2: Όχι, τα παλιά μικρός που μας πήγαιναν, είχαμε πάει με ξεναγώ. Και παρακολουθούσα εγώ. Ήταν ωραία ξεναγώ. Ότι και την παρακολουθούσα, καταλαβαίνεις.
1: Έχει γίνει από το Γάλλο μηχανικό που λέγεται Γκιστάβ Άιφελ. Από εκεί πήρε το όνομά του.
2: Και εκεί στο αεροδρόμιο αυτόν γινόταν, ήταν η έκθεση όχι τεχνολογία, έκθεση. Κάπως λιγότερα. Διάβασε το βρωμάκι και αυτό έχει μπροστά σου.
1: Δεν το λέει η πρόεδρε αυτό που λες.
2: Τι λέει.
1: Άλλα πράγματα λέει.
2: Δηλαδή.
1: Αλλά σε αφήνω να πεις την ιστορία σου.
2: Μισό λεπτό, να το θυμηθώ.
1: Α, ψάξτε τώρα. Μισό λεπτό, ψάξτε, μπορεί να πει τόση ώρα έξυπνο.
2: Λοιπόν,
0: εσύ μήπως θες να πεις για την ξεναγωγή σου τον πρίγκο του Άιφελ.
2: Η ξεναγωγή ήταν πάρα πολύ καλή, παιδιά. Τότε θυμάμαι και ήμασταν και πιτσιρίκια, την είχαμε πολύ. Λοιπόν, είναι σήμα κατευθείαν τη πόλη του Παρισιού.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
1: Τυχαία, εμείς την πηγαίνουμε για τα κουρασάν.
2: Κατασκευάστηκε το 1889. Το ξέρεις αυτό? Εγώ, να εντάξει. Κάτσε γιατί δεν βλέπω κιόλας. Με ύψος πόσο?
3: 1887.
2: Ναι, στο διάστημα φτάσαμε. Εσύ ψηλεύω πίσω πόσο?
1: Πες μας πόσο, είναι, πόσο ζυγίζει, να σου πούμε εμείς.
0: 57 μέτρα ύψος.
2: Πόσο ύψος έχει?
0: 57 μέτρα.
2: Ναι, σε βλέπω. Σε βλέπω. Είναι πολύ ψηλό. Συστηγέται. Έχει τον
1: τζάμι. Είναι ψηλό σαν το σιδνιό.
2: Κοίτα λίγο. Έχει τζάμι από πίσω. Εγώ βλέπω τι βλέπεις.
3: Δεν βλέπω.
2: Τι βλέπεις όμως? Τα κάκι κόρη μου αυτά. Η μικρή, των 12 χρονών. Τη λέω, όχι, μου λέει κανένα και μου κάνει αυτό. Και όμως κάνει και έτσι. Αλλάζει.
1: Τέλος πάντων.
2: 330 μέτρα.
1: Καλά, εντάξει. Ο πρώτος. Ναι. Για πες.
2: Ξεπερνούσε το Empire State Building. Πόσο ζυγίζει?
1: Πάνω από 7.000 τόνους.
0: Γιατί το έχουν ζυγίσει?
2: Βεβαίως. Πριν, όχι, δεν το φτιάξαν και το ζυγίσανε.
1: Είναι φτιαγμένο από σίδηρο και ζυγίζει πάνω από 7.000 τόνους.
2: Πόσο? 10.
1: Όχι, δεν είναι 10, είναι 7.170 κάτι.
2: Είναι 10.
0: Τώρα θα έχουμε και άλλη διαφωνία εδώ πέρα. Εντάξει, ας το αφήσουμε και στα 7 με 7.
1: Όχι, παιδιά. Σύμφωνα με τη δική μου πηγή, ζυγίζει 7.170.
2: Η δική μου πηγή, αλλά να σου πω κάτι, το Μαράκι έχει πάντα δίκιο.
0: Εσύ το έχει βγάλει
2: 7.800 τόνους. Και λέει μετά, παρεκκλίνει, λέει, μόλις 7,5 εκατοστά με σφοδρό άνεμο.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι περί τη λεπτομέρεια.
2: Δηλαδή φυσάει, το έχετε και κουνιέται.
1: Εντάξει, δεν είναι και σαν την Πίζα.
2: Η Πίζα πηγαίνει από μόνη της.
1: Αυτό λέει, δεν είναι σταθερά.
2: Μου στο παιδί του Άρεος, λέει.
0: Ναι. Μπορώ να κρατήσουμε κάτι άλλο από τον πρώτο του Άφερ, παιδιά. Πέρα τα αστεία. Ότι όλα από μια ιδέα ξεκινάνε πράγματα. Δηλαδή κάποιος είχε αυτή την ιδέα και τελικά το έκανε.
1: Ναι. Βασικά άλλος είχε την ιδέα και ο Άφερ την υλοποίησε.
0: Και αυτό ισχύει για τα πάντα.
2: Χρησιμοποιήθηκε, λέει, ως είσοδος για την διεθνή έκθεση Universal. Universal. Αλλά και επ' ευκαιρία της εκατονταετούς επαιτίου της
1: Γαλλικής.
2: Μαγάκι, μαγάκι, τι είπες το.
1: Πού είναι,
2: ρε. Μαγάκι, που έχεις πάντα δίκιο. Και ήταν η είσοδος λοιπόν της έκθεσης αυτής και ήταν και 100 χρόνια από την τέτοια και είχε και ένα ραδιοφωνικό σταθμό πάνω. Βέβαια τώρα δεν παίζει ο ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Α, μπορούμε να πάμε εμείς να μας κάνουν πρόταση.
2: Μήπως να ξεκινήσουμε με τη Θεσσαλονίκη που έχει πάνω το.
1: Θεσσαλονίκη, θα τρώμε και πιο γρήγορα τα κουλούρια.
2: Και την μπουγάτσα. Σωστό.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Ντάτσια.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Ρενό και Ντάτσια Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Ρενό και Ντάτσια στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Ρενό και Ντάτσια Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: υπάρχουν τρεις γάμοι επικείμενοι.
1: Άμα
0: που θα συζητηθούν.
1: Μη και δεν γίνουνε, αυτό φοβάμαι. Δεν ξέρω αν θες να σχολιάσω.
0: Απορώ, πώς και δεν τα έχεις πει ακόμα εσύ.
1: Τι να κάνω.
0: Να τα σχολιάσεις, Κατερίνα μου. Αυτά είναι τα θέματα αυτή τη στιγμή που έχουμε. Έλα.
1: Να πω για τη Σκορδά συγχαρητήρια.
0: Με τον κύριο Αθανασιάδη.
1: Φαίνεται καλός άνθρωπος.
0: Άτος.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Καλός. Ψηλός, μορφωμένος.
1: Δεν θυμάσαι παλιά που έλεγες μια φίλη σου, ωραίος είναι αυτός.
2: Καλό παιδί.
1: Και στο καινούριο
2: σκέλο. Ωραίο, καλό παιδί.
1: Έχει νοικοκυρά. Πάρα πολύ καλή καρδιά.
2: Νοικοκυρά. Ωραία νοικοκυρά. και δουλευταρού.
1: Και καλή κοπέλα από καλή οικογένεια. Λοιπόν, για την Αθηναία Καρομάκου θα σου πω κάτι που δεν το ξέρεις. Ξέρεις πώς τα φτιάξε με τον. Με αυτόν.
0: Πώς τα φτιάξε.
1: Ήρθε λέει αυτός παιδιά στην Ελλάδα, κάτι για διακοπές. Την είδε στην τηλεόραση. Έψαξε λέει στο chat επειδή να βρει ποια είναι. Και έτσι έστειλε μήνυμα στο Instagram. Και αφού λέει μήνυμα τη ζώτουσαν 6 μήνες, 4, αυτός λέει δεν ήθελε να κάνει σοβαρή σχέση γιατί ήταν στα καλύτερά του. Είχε τελειώσει την καριέρα του στο μπάσκετ, είχε πολλά λεφτά. Έβγαινε, έκανε, έδειχνε. Και άρχισε λέει να μηνυματίζονται και αυτά. Και όταν βρεθήκαν υπήρχε έτσι μια δυνατή σύνδεση και με λίγα λόγια τον τήληξε. Να, το
0: είχε χωρίσει η κυρία Οικονομάκου τότε που μιλούσαν.
1: Δεν το διευκρίνησε αυτό ο κύριος Μπρούνο.
0: Μάλιστα. Ο Μπρούνο τα έλεγε αυτά.
1: Ναι.
0: Ο Μπρούνο τα έλεγε.
1: Την είδε δηλαδή αυτό στην τηλεόραση και σου λέει τέλος, αυτή θέλω.
2: Αυτή θέλω.
0: Μπράβο, του κόβει και αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι όμορφη κοπέλα η Αθηναία Οικονομάκου και πετυχημένη.
1: Και έχουμε και τη Δανάη Μπάρκα που παντρεύεται σε 2 μέρες, είπες.
0: Δεν ξέρω, στο ημεσημεία θα γίνει λέει τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο. Τώρα θα γίνει τριήμερο το γλέντι, το πάρτι, ο γάμος.
1: Έχει να μην αναγλιτώσει αυτός δηλαδή. Άντε να δούμε.
0: Γιατί να γλιτώσει, μια χαρά είναι η Δανάη. Χαμογελαστή, κοίτα λίγο πώς τη βλέπεις.
1: Πολύ θα τη πει πάμε, Δανάη. Ωραία.
0: Πάντων, εγώ,
1: τέλεια.
0: Με αυτούς τους τρεις γάμους θέλω να προσθέσω και ένα ερωτηματικό
2: και
0: για ένα.
2: Κηδεία.
0: Και έναν άλλον. Όχι, Θεός φυλάξει.
1: Τι, για πες.
0: Το άλλο ζευγάρι. Ένα πολύ χαρούμενο.
1: Καλά. Εδώ και άμα δεν μπορώ να σχολιάσω.
0: Γιατί δεν μιλάς.
2: Μην δείτε, αυτή η ζήλια θα σας φάει.
1: Μην
2: δείτε, να δείτε ένα ζευγάρι.
0: Καλά, έχουμε πει 10 φορές συγχαρητήρια.
2: Ανθρώπους χαρούμενους να περνάνε ωραία, να γλεντιάνε τη ζωή τους. Αμέσως θα τους χαρακτηρίσετε, να τους σχολιάσετε. Γιατί.
1: Πολλά δηλαδή πιστεύετε τώρα ότι την Τούνη δεν την ενοχλεί αυτό. Εγώ πιστεύω ότι την ενοχλεί 1000%.
2: Ποιο.
1: Που μπήκε η Νιν στο τραμπολίνο του παιδιού της. Αιτία.
2: Πήγε όμως η Σανίλ και πήρε ένα ζευγάρι παντόφλες και ίσιοσε.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι άλλο εγώ τώρα. Η Ιωάννα Τούνη δεν ανεβάζει το σύντροφό τη.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο.
0: Τουλάχιστον
2: τώρα.
0: Όσο, όχι όσο ο κ. Αλεξάνδρου.
2: Άσχετο, αλλά σχετικό. Το ξέρει η Μαρία αυτό, εσύ δεν το ξέρει.
0: Οπα.
2: Όταν πας, ας πούμε, σε Σανέλ.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Σου δίνουν δώρο τσάντα.
0: Δώρο τσάντα. Όχι, βέβαια. Όχι, θα σου πω τι γίνεται.
1: Τα
0: για παπούτσια να
1: και οι τσάντες είναι μέσα σε άλλη τσάντα. Αυτές οι φασμάτινες.
2: Ναι.
1: Αν δεν έχει κάνει μεγάλη κατανάλωση, δεν την παρέχουν αυτοί οι οίκοι.
2: Εσύ που τα ξέρεις αυτά.
0: Επίσης για να αγοράσεις.
2: Έχεις καταθέσει.
0: Για να αγοράσεις τις τσάντες αυτές τις πανάκριβες. Τις Ερμές, ας πούμε παράδειγμα.
2: Γιατί έχω κάνει κατάθεση.
0: Αν δεν έχεις πολύ μεγάλο λογαριασμό, δεν μπαίνεις στην αναμονή. Γιατί αυτές οι τσάντες έχουν αναμονή. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις shopping σε αυτές τις πολύ γνωστές ακριβές.
2: Άλλο τα γορμπή, γιατί έβλεπα το story που ανέβασε.
1: Γιατί λέει δεν μου δώσανε τσάντα.
2: Ναι, δεν πήρα λέει τσάντα, δεν μου δώσανε τσάντα.
1: Ναι, εννοεί αλλά ότι τις βάλανε δηλαδή, τις παντόφλες.
2: Στα χέρια τα δώσανε.
0: Δεν είμαι σίγουρη ότι εννοεί αυτό.
1: Την άλλη τσάντα ρε παιδιά, την υφασμάτινη που τους βάζεις μέσα. Τσάντα μεταφοράς για τις παντόφλες.
0: Δεν νομίζω ότι έλεγε αυτό.
1: Λυπάμαι που δεν γνωρίζετε τη διαδικασία, σας την είπα.
2: Δηλαδή το πουγκί εννοεί.
1: Α, μπράβο.
2: Και τι θα το κάνει το πουγγί, άντε και το πήρε το πουγγί.
1: Το πουγγί τη Σανέλ κάνει 2.000, 2.500.
2: Και το κάνει τι.
1: Το έχει.
0: Εντάξει, γράφει ότι την πρώτη μου Σανέλ την έχει πάρει το 25. Μα έχει δείξει unboxing.
1: Ερμές πήρε ρε παιδιά τώρα.
0: Α, την Ερμές.
2: Α, συγγνώμη.
0: Ωραία. Τότε στην Ερμές συμβαίνει αυτό που λέω εγώ. Θέλει να πάρει την πολύ ακριβή τσάντα και δεν σου τη δίνουν γιατί υπάρχει ένα μονή.
1: Δεν έχει ακούσει λοιπόν τώρα το story της Τούνη, μπορώ να σου το πω.
0: Ναι, για πες.
1: Τέλεια. Πήγε και πήρε παντόφλες.
0: Πολύ ωραία.
1: Και λέει, τσάντα δεν μου δώσανε για τις παντόφλες. Γιατί
2: δεν
1: τις δώσανε,
2: στο...
1: δεν τις δώσανε εκεί που βάζουμε μέσα τις παντόφλες και τα παπούτσια και το φασμάτινο. Κατάλαβες.
2: Δηλαδή αυτό που δείχνει τώρα, όχι αυτό που δείχνει τώρα. Αυτό που δείχνει τώρα, όχι αυτό.
0: Αυτό που λες,
2: μπαίνει σε άλλη τσάντα μέσα.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: ισχύει τώρα αυτό που λες.
1: Τι δεν ισχύει, ρε Μαρία. Τα πράντα δεν τα βάζουν μέσα σε μια τσάντα. Η φασμάτινη.
2: Κατερίνα, το μαράκι έχει δίκιο.
1: Τι λέτε, καλά.
0: Εντάξει, καλά, Κατερίνα μου, άστο, δεν
2: πειράζει. Δεν ξέρεις τώρα εσύ. Δεν ξέρει. Καταρχήν, πού να ξέρει.
1: Καταρχάς, καλά εσύ, δεν νιώθει περίεργα. Τώρα αυτή που έχει καταλάβει τι συζητάμε.
0: Δεν ισχύει αυτό που λες. Το βλέπει, τη το έχουν δώσει κουτί κανονικά και μέσα. Υπάρχει αυτό που λες, ύφασμα
1: την τσάντα στο κουτί. Δεν τη το δώσαν στην Ερμές, γιατί στο δίνω από ένα ποσό και πάνω. Αλλιώς σου το βάζουν στο κουτί. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, θα το βάλουμε να το ακούσουμε.
0: Δεν πειράζει.
2: Κλείσε λίγο τον
0: ήχο. Καλημέρα, Κλέρι. Καλημέρα, Άλεξ. Καλημέρα, Βασιλικούλα και σε όλους εσάς που μας ακούτε. Με τις διαφωνίες μας, έχουμε και τα θέματά μας. Σας λέμε για τον πύργο του Άιφελ. Γενικά, λέμε πολλά θεματάκια. Σε λίγο θα πούμε και για το σύμβολο της ελευθερίας.
1: Και στον κύριο Θοδωρή, καλημέρα.
0: Τα φιλιά και την αγάπη μας.

0: Ποια του είναι, παιδιά, καμία δεν μπορεί να βρει Ερμή αφού του έχει πάρει όλε η Λέκα. Όλε όμω.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει. Από 10.000 ξεκινάνε τώρα τίποτα. 10.000 ξεκινάει να τη βρει την Μπέρκιν την τσάντα και πάνω από 200.000 ευρώ.
0: Ναι, αλλά τις έχει σε όλα τα μεγέθη και σε όλα τα χρώματα. Άρα γι' αυτό δεν υπάρχουν Hermès να αγοράσει κάποιος.
1: Ναι, γενικά τις
0: Hermès. Τις έχει ανεβάσει το μπραντ αυτή.
1: Τις τσάντες αυτές δεν μπορείς να πας σε ένα κατάστημα μέσα και να πεις «Α, θέλω αυτή την τσάντα σε μπορντό». Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι, υπάρχει, την έχει Λέκα.
1: Ναι, η Λέκα.
0: Σπίτι της, την ντουλάπα της.
1: Τις κάνουν σε ιδιωτικό χώρο της Λανσάρου την τζάντα και την ξέρεις από πριν. Δεν είναι ότι θα σου δείξουμε 25 τέτοιες. Είναι πολύ περιορισμένα ο αριθμός κομματιών που θα διαθέσουν για αυτή την τζάντα και για το σχέδιο.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί τώρα ένας άλλος. Δηλαδή δεν ξέρω αυτές του χώρου που έχουν τόσες.
1: Υπάρχει λίστα αναμονή.
0: Την περνάει καμία τη Λέκα σε αυτό.
1: Αν η Beyoncé έχει όσες έχει η δικιά μας η Λέκα. Μπράβο στη Μαρία μας.
0: Μπράβο, ναι.
2: Τέλος πάντων. Είναι η κυρία Λέκα, τι είναι.
1: Είναι μια κοπέλα η οποία.
0: Επιχειρηματίας, έχει ανοίξει δική της επιχείρηση με κοσμήματα.
1: Ναι, και έχει πάει και σε μια εκπομπή. Στο.
0: Κυρίως είναι.
1: Με τα ρούχα, πώς λέγεται.
0: Σύζυγος.
1: Όχι shopping star, το άλλο πρέπει. Με το.
2: Αυτή εδώ.
1: Που διαλέγεις τα ρούχα.
0: Ναι.
1: Σε ένα διαγωνισμό. My Style Rocks, μπράβο, συγγνώμη. Ναι, κόλλησε το κεφάλι.
0: Κυρίως έκανε έναν πολύ επιτυχημένο γάμο, πρόεδρε. Δεν το λέω τώρα,
2: Και τι δηλαδή.
0: Γιατί είναι επιτυχημένος ο γαμπρός.
2: Ας πούμε δηλαδή τώρα αυτή τι, ότι.
0: Ό,τι και οι υπόλοιπες.
1: Τέλος πάντων, όλα καλά.
2: Α, στο
1: έχει μεγάλη συλλογή από αυτές τις τσάντες. Οι οποίες είναι δισεύρετες και δυστυχώς οι υπόλοιπες.
0: Είναι δισεύρετες γιατί τις πήρε όλες, Μαρία. Γι' αυτό είναι δισεύρετες. Πήγε και τις πήρε όλες. Άδεια στο μαγαζί.
1: Να είναι καλά να τις χαρεί η κοπέλα.
0: Μάλιστα.

0: Τα πήρες όλα και έφυγες ή αλλιώς πήρες τα κύματα από το Αιγαίο. Κατερινάκη μου, μας αποχαιρετήσεις.
1: Ναι, γεια.
0: Έλα ρε Κατερινά, δεν είναι αστείο.
2: Έχω δήλωση της αναζήσει, ε.
1: Για πες τη μας. Είσαι που προλαβαίνεις.
3: Όχι, θα το πω, είναι μεγάλο θέμα. Είναι η οργή της Βύση μετά την αποκάλυψη για τη σχέση με την Κούστα. Και έχει δήλωση της αναζήσει. Αύριο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μαζί με Αλέξανδρο Κοψιάλη που έχει δώσει συνέντευξη στο Ανέστη The Podcast και με Κάμερον Δίας που έγινε μητέρα στα 53 της χρόνια.
1: Και καλή συνέχεια σε όλους.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική για σπήρα που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΔΕ. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ ηλία. Συνελήφθη από την τροχέα Καλλιθέας, 23χρονος, έτρεχε με 72 χιλιόμετρα με πατίνι στη Συγκρού, εντοπίστηκε με ραντάρ. Ένορκη διοικητική εξέταση για την παράσυρση στη Σαλαμίνα, 12χρονης από περιπολικό. Συνελήφθη ο οδηγός αστυνομικός. Εκτός κινδύνου το θύμα, χειρουργήθηκε στο πόδι. Προσωρινή παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Τραμπ, επικαλέστηκε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Πανηγυρισμοί στην Τεχεράνη, ως πολιτική υποχώρηση της Ουάσιγκτον, παρουσιάζουν την εξέλιξη κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν, θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεδριάζει εντός ολίγου το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κανάλι 1. 90,4.

0: στη μία. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία μιας σελίδας για το τέλος του πολέμου. Μεταδίδει το Άξιος. Υποστηρίζει ότι θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άρση περιορισμών στη διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Βουτιά 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεδριάζει υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Την κλίση Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ζητεί η Κωνσταντοπούλου. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική, για σπήρα που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΔΕ συνελήφθησαν 7 άτομα, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ η λία. Πόρισμα κόλαφος για οικοτροφείο στη Δυτική Ελλάδα, άρπαζαν συντάξεις, επιδόματα και κακοποιούσαν ασθενείς. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Ντάτσια.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Ρενό και Ντάτσια Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Ρενό και Ντάτσια στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Ρενό και Ντάτσια Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Πολύ κοντά προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ Ιράν για το τέλος του πολέμου μεταδίδει το Άξιος. Τι προβλέπει για τα πυρηνικά της Τεχεράνης, αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Στον εισαγγελέα 56χρονος κριτικός που σκότωσε τον 20χρονο οδηγό, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του πριν 3 χρόνια, συνελήφθη και η σύζυγός του για συνέργεια. Σε εξέλιξη στο Αμάν, η Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Όχι από τα Κανάρια νησιά, στον ελιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού απομακρύνονται οι 3 ασθενείς. 3 εκατομμύρια ευρώ η λία της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ, 7 συλλήψεις. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου, ΣΟΑ και τα 9 μέλη του πληρώματος. Με διαδικασίες εξπρές, οι εξώσεις κακοπληρωτών το αργότερο σε 6 μήνες θα πρέπει να έχουν αφήσει το ακίνητο. Και φτωχότερη η ελληνική δημοσιογραφία, έφυγε από τη ζωή ο αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου. Στο μικρόφωνο το Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, μπορεί άμεσα να υπογραφεί ένα μονοσέλιδο μνημόνιο που δεν θα περιλαμβάνει οριστικές αποφάσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά θα ορίζει το τέλος του πολέμου. Στο μεταξύ, ο Τραμπ ευνηδίασε για μία ακόμη φορά συνεργάτες και διεθνή κοινότητα, ανακοινώνοντας την αναστολή της επιχείρησης απεγκλωβισμού πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος πρόοδος της διαπραγματεύσης. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε εσένα, Άννα. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα του Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης για την πραγματικότητα αυτό θα είναι και όχι μία συμφωνία. Θα αφορά 14 σημεία. Για την ώρα ξέρουμε ότι προβλέπει το τέλος του πολέμου και μία έναρξη περίοδου 30 ημερών, προκειμένου να γίνουν διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε μία λεπτομερή συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και για την άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ. Επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το ίδιο δημοσίευμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν στα βασικά σημεία μέσα στις επόμενες 48 ώρες και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι αυτή τη φορά βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Επίσης τώρα, τα βασικά σημεία. Θα υπάρχει μια δέσμευση του Ιράν σε ένα μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό. Εδώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν πηγές οι οποίες αναφέρουν ότι αυτό το μορατόριο θα μπορέσει να διαρκέσει τουλάχιστον 12 χρόνια. Υπάρχει μια άλλη πληροφορία που ανεβάζει το χρονοδιάγραμμα αυτό στα 15. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαμε, το Ιράν πρότεινε ένα 5ετές μορατόριο και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προτείνει ένα μορατόριο 20 ετών. Τώρα, επίσης, η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτείων, θα υπάρχει μια συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτείων να άρουν τις κυρώσεις στο Ιράν και να απελευθερώσουν δισεκατομμύρια παγωμένα ιρανικά κεφάλαια προκειμένου να τονωθεί η ιρανική οικονομία. Και επίσης θα υπάρχει και η άρση των περιορισμών σχετικά με τη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούς και επίσης θα συζητούν και κάποιες δικλείδες ασφαλείας ως προς το ποιο θα είναι πλέον το νέο καθεστώς το οποίο θα υπάρχει. Ειδικότερα τώρα σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θα πρέπει να πούμε ότι το Ιράν απαιτείται να δεσμευθεί ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ τη δημιουργία πυρηνικού όπλου ή λοιπές πυρηνικές δραστηριότητες σχετικά με τον οπλισμό του. Και ο Αμερικανός αξιωματούχος προσθέτει ότι οι δύο πλευρές συζητούν ερήτρα σύμφωνα με την οποία το Ιράν θα δεσμευθεί να μην λειτουργήσει υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η Τεχεράνη φέρεται μάλλον να δεσμεύεται επίσης ένα ενισχυμένο καθεστώς επιθεωρήσεων συμπεριλαμβανομένων και ευνίδιων ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και ένα ερώτημα είναι και εάν θα συμφωνήσει σε μια απόσυρση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, κάτι στο οποίο επίσης επιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, όπως ανέφερες και εσύ, είχαμε την ευνηδιαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ανασταλεί ουσιαστικά η επιχείρηση η Ελευθερία, η οποία είχε ως στόχο τον απεγκλωβισμό 2.000 περίπου πλοίων, τα οποία είναι εγκλωβισμένα στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Μια απόφαση η οποία εξάφνιασε και τη διεθνή κοινότητα αλλά και στενούς τους συνεργάτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών, λίγη ώρα πριν από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωνε ότι έχουν τελειώσει οι εχθροπραξίες και ότι αυτή τη στιγμή εστιαζόμαστε ακριβώς στην υλοποίηση αυτής της επιχείρησης ελευθερία.
0: Και στο μεταξύ, Κατερίνα, η Τεχεράνη πανηγυρίζει, κάνοντας λόγο για νίκη και αποτυχία της αμερικανικής επιχείρησης.
1: Κατά πρώτα να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε τον κύριο Ραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος βρίσκεται στην Κίνα, ο οποίος έκανε δηλώσεις και είπε ότι το Ιράν, όπως ακριβώς επέδειξε δύναμη περασπιζόμενο τον εαυτό του και παρέμεινε πλήρως προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση, είναι επίσης σοβαρό και σταθερό στον τομέα της διπλωματίας. Δεχόμαστε μόνο μία δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία, ήταν η δήλωση του κυρίου Ραχτσί, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί ρητά στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για αναστολή του σχεδίου ελευθερία, ούτε στο δημοσίευμα του Άξιος, στο οποίο αναφερθήκαμε. Στο Ιράν, τώρα, όπως ανέφερες και εσύ, τα κρατικά μέσα ενημέρωση, τα οποία μεταφέρουν βέβαια και τις θέσεις Ιρανών αξιωματούχων, κάνουν λόγο για νίκη ουσιαστικά του Ιράν. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια αποτυχία του σχεδίου ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ. Και η αποτυχία αυτή ήταν που τον ανάγκασε ουσιαστικά και στην αναστολή της εφαρμογής της συγκεκριμένης επιχείρησης, πραγματοποίησης της συγκεκριμένης επιχείρησης, και υποστηρίζουν ότι ήταν για μία ακόμη φορά η στεναρή η στάση που κράτησε το Ιράν, αυτό το οποίο ανάγκασε τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει πίσω.
0: Κατερίνα Πρίφτη, σε ευχαριστούμε. Σοκάρει, κυρίες και κύριοι, νέα βεντέτα στην Κρήτη με δράστη έναν 54χρονο, ο οποίος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο, επειδή τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Στη συνέχεια παραδόθηκε, ενώ συνελήφθη και η σύζυγός του για συνέργεια. Ο δράστης είχε προσπαθήσει και άλλες φορές να εκδικηθεί, χωρίς να τα καταφέρει. Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα. Χθες λοιπόν εκτελήχθηκε αυτή η πρωτοφανής πράξη εκδίκησης στην περιοχή της Αμουδάρα, στο Ηράκλειο. Ο 54χρονος λοιπόν, ο Κώστας Παρασύρης, δολοφόνησε τον 20χρονο Νικήτα, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο ατύχημα πριν από 3 χρόνια. Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε έξω από μίνι μάρκετ, τη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο 20χρονος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, προσπάθησε να μπει σε ένα χώρο με ενοικιαζόμενα δωμάτια για να γλιτώσει. Όμως ο δράστης τον καταδίωξε, άνοιξε πύρη, τον πυροβόλησε τουλάχιστον 5 φορές, χρησιμοποιώντας περίστροφο, τόσο από πίσω όσο και στο θώρακο, ενώ του έδωσε χαριστική βολή όταν είχε καταρρεύσει ο Νικήτας, ο 20χρονος, στο δόστρωμα. Να πούμε ότι ο δράστης θα απολογηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, που θα του ασκήσει βαρύτατες κατηγορίες. Για λόγους ασφαλείας, μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταβεί ο εισαγγελέας στο κρατητήριο για να αποφευθεί η βεντέτα. Τώρα, στο αστυνομικό μεγάρο διηγήθηκε και η σύζυγος του δράστη, καθώς συνελήφθη για συνέργεια, επειδή βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο όταν εκείνος εκτέλεσε τον 20χρονο. Εκείνος ο 54χρονος, ο δράστης, ισχυρίστηκε ότι επέστρεφε με τη σύζυγό του από το νεκροταφείο, γι' αυτό ήταν μαζί στο αυτοκίνητο. Η αιτία τώρα που όπλησε το χέρι του 54χρονου, όπως είπαμε, ήταν το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο γιος του, συγκεκριμένα στις 8 Νοεμβρίου του 2023, έπειτα από σκληρή μάχη 19 ημερών στη ΜΕΘ του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Από τότε ο πατέρας και δράστης φέρεται να έφερε το βάρος της απώλειας και να αναζητούσε τη δική του δικαιοσύνη σε αυτή την άτυπη βεντέτα. Να πούμε ότι αφού έκανε ό,τι έκανε, πυροβόλησε και σκότωσε το 20χρονο βήμα, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου, παρέδωσε και το όπλο του. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, έκανε αυτό που έπρεπε. Υποστήριξε ότι δεν είχε στήσει ενέδρα, ότι τον συνάντησε τυχαία στο δρόμο. Ενώ η γυναίκα του προανακριτικά υποστήριξε ότι δεν πρόλαβε να σταματήσει το σύζυγό της από την τάξη του. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι ο δράστης είχε προσπαθήσει να το ξανακάνει κι άλλες φορές αυτό. Μάλιστα, ο Νικήτας, ο 20χρονος, το θύμα φοβόταν για τη ζωή του. Δεν ήταν λίγες φορές που η οικογένειά του έλεγε να φύγει από την Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικοί του άνθρωποι είχαν απευθυνθεί 4 φορές στις αρχές. Χαρακτηριστικά, η αδερφή του θύματος κατέθεσε ότι στα τέλη του 2024, ενώ γύριζε ξημερώματα, ο αδερφός της στο σπίτι δέχτηκε φυνδιαστική επίθεση με πόδια στο ξύλο, με ξύλο στα πόδια. Ακολούθησε ούτε συμπλοκή μεταξύ του 54χρονου και του θύματος. Και μάλιστα ο δράστης και τότε είχε βγάλει πιστόλι πυροβολώντας. Ακόμα η Αλεξάνδρα Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου νέου, αποκάλυψε περιστατικό καταδίωξης του 20χρονου πριν από κάποιους μήνες μέσα στα στενά της πόλης. Να πούμε τέλος ότι η νεκρόσιμη ακολουθία θα ψαλεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στον ναό Αγίας Κυριακής στο μέρος Χόνος Μιλοπόταμου. Ενώ η αδερφή του έκανε μια συγκλονιστική ανάρτηση στα social media, λέγοντας σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κουστούμι, θα σε ντύσουμε γαμπρό. Μάλιστα, καλεί όσους παραβρεθούν, φορέστε τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα, αλλά ούτε μία σφαίρα, δίνοντας έτσι το δικό της μήνυμα ενάντια στη βία. Άννα.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Σε εξέλιξη είναι στο Αμάν της Ιορδανίας η 5η τριμερή σύνοδος κορυφής μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Η σύνοδος πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, με τις εξελίξεις στον κόλπο, τις εντάσεις με το Ιράν και τις ευρύτερες περιφερειακές προκλήσεις να κυριαρχούν στην ατζέντα. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
3: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Η τριμερής αυτή συνεργασία που ξεκίνησε το 2018 έχει εξελιχθεί σε σημαντικό διπλωματικό εργαλείο για τις τρεις χώρες. Κύριο αντικείμενο της 5ης Συνόδου με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπτάλα, είναι η ανασκόπηση της υλοποίησης των συμφωνηθέντων και κατ' επέκταση η διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η ενέργεια, η συνδεσιμότητα, η πολιτική προστασία, αλλά και η αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όπως το μεταναστευτικό και η ασφάλεια. Τη σύνοδο θα απασχολήσουν βεβαίως οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις στον κόλπο και τη Μέση Ανατολή, ενώ έμφαση θα δοθεί και στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιορδανίας, με έμφαση στην Ιορδανία ως παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή και στη στήριξη της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Κύπρου και της Ελλάδας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η σύνοδος επιβεβαιώνει τη σταθερή στρατηγική επιλογή των τριών χωρών να επενδύουν σε περιφερειακά σχήματα συνεργασίας με συγκεκριμένο περιεχόμενο και πολιτική αξία.
0: Την ίδια ώρα, Κωνσταντίνα, ως μήνυμα στήριξης και επαναβεβαίωσης της στρατηγικής σχέσης Ελλάδα-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χαρακτηρίζεται η συνάντηση που είχε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της χώρας στο Αμπουντάμπι.
3: Η συνάντηση, να θυμίσουμε, Άννα, πραγματοποιήθηκε ενδιάμεσα της μετάβασης του κυρίου Μητσοτάκη προς το Αμάν για την τριμερή σύνοδο και καθιστά τον Έλληνα Πρωθυπουργό τον πρώτο ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται την περιοχή μετά τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εγκαταστάσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με κυβερνητικά στελέχη να τονίζουν ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται ως δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος στην περιοχή σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο. Ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την πλήρη καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις και επανέλαβε την αλληλεγγύη της χώρας μας. Στις συζητήσεις επαναβεβαιώθηκε η στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας. Στην πρώτη γραμμή βρέθηκε η ενίσχυση οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας, ενώ έμφαση δόθηκε στις περιφερειακές εξελίξεις και τις κοινές προκλήσεις ασφάλειας. Άννα.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. ΣΟΑ είναι και τα 9 μέλη του πληρώματος του φορτηγού πλοίου που πρωινές ώρες προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου και βυθίστηκε. Πρόκειται για τρεις Τούρκους και έναν υπήκο Αζερμπαϊτζάν. Δύο εντοπίστηκαν στη θάλασσα και περισυνελέγησαν από πλωτό περιπολικό του λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι 7 είχαν καταφέρει να βγουν σε δύσβατη βραχώδη περιοχή του νησιού και απεγκλωβίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία. Όλοι μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας της Άνδρου και είναι καλά στην υγεία τους. Το πλοίο με σημαία Βανουάτου είχε αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας 8.000 τόνους σόδας. Προσάραξε σε βραχώδη περιοχή και υπέστη εκτεταμένες ζημιές, οι οποίες οδήγησαν τελικά στη βύθισή του. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα έως το τέλος του έτους, άφησε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, χωρίς όμως να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για το αν έρχεται αυτό το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να σας το πω. Πολλά συμβαίνουν, αλλά πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ. Επίσης, προανήγγειλε και την άφιξη υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων, όπως ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. Αποκλιμάκωση της εσωκομματικής έντασης θα επιχειρηθεί, κυρίες και κύριοι, στην αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Απόν ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος δεν θα δώσει το παρόν ούτε στο τακτικό συνέδριο. Μας ενημερώνει η Κωνσταντίνα Πετούση.
3: Σε κλίμα εσωκομματικής έντασης συνεδριάζει αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη του συνεδρίου του κόμματος στις 15 με 17 Μαΐου. Μέχρι στιγμής πάνω από 40 βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο, ανάμεσά τους και οι 5 που με επιστολή τους στα νέα άσκησαν κριτική στο επιτελικό κράτος και το μοντέλο διακυβέρνησης. Τον λόγο θα πάρει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα είναι ο εισηγητής της συνταγματικής αναθεώρησης. Η κυβέρνηση ανοίγει την συζήτηση με ένα πυρήνα προτάσεων για 25 5 άρθρα που έχουν καταθέσει και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ μεγάλη συζήτηση αναμένεται να προκαλέσει η πρόταση μεταξύ ασυμβίβαστου του Υπουργού και βουλευτή και η πρόταση για ένα νέο εκλογικό νόμο. Εν τω μεταξύ, αποστάσεις από τις κομματικές διαδικασίες διατηρεί ο Κώστας Καραμαλής. Ο πρώην Πρωθυπουργός δεν πρόκειται να δώσει το παρόν ούτε στην κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ούτε στο τακτικό συνέδριο. Παρότι η Ντόρα Μπακογιάννη τον επισκέφθηκε πρόσφατα σε μια προσπάθεια προσέγγισης για το συνέδριο, ο ίδιος επιβεβαίωσε την απόφασή του να μείνει μακριά. Η βασική ενόχληση του πρώην Πρωθυπουργού αφορά στην διαχείριση του θέματος των υποκλοπών, ενώ διαφωνεί και με άλλες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ποινή φυλάκισης 5 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Αθηνών στο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του πρώην στελέχους του ΚΕΛΠΝΟ Σταμάτη Πουλή. Η υπόθεση αφορά αναρτήσεις και δηλώσεις του κυρίου Πολάκη, στις οποίες κατηγορούσε τον κύριο Πουλή και συνεργάτες του για συμμορία και παράνομες ενέργειες στον οργανισμό, μεταξύ άλλων για διορισμούς και διαφημιστικές δαπάνες. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπρατε απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ οι αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή 28χρονος διανομέας με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για σειρά επιθέσεων με πέτρες σε βάρος 8 πολιτών σε Κηφισιά και Διόνυσο. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα. Ο δράστης προσέγγιζε τα θύματα του ευνηδιαστικά και τα χτυπούσε, στοχεύοντας κυρίως στο κεφάλι. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένα 15χρονο κορίτσι αλλά και μια γυναίκα η οποία τραυματίστηκε βαριά σε πρόσωπο και γνάθο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα και εμπλοκή ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής στη Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης μετά από αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Ομάδα νεαρών επιτέθηκε έξω από το γήπεδο σε 4 ανηλίκους ηλικίας 16 και 17 ετών, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Κατόπιν ερευνών ταυτοποιήθηκε ένας εκ των δραστών. Πρόκειται για έναν 17χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ συνελήφθηκε ο κηδεμόνας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των άλλων εμπλεκομένων. Με νέα νομοθετική ρύθμιση, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα επανακτούν εξοδικαστικά ταχύτερα το ακίνητό τους, ενώ θα δίνεται αυτομάτως στους ενοικιαστές τρίμηνη προθεσμία μεταστέγασης με δυνατότητα μικρής παράτασης. Όπως τόνισε στο κανάλι 1 ο πρόεδρος της Πομιδά, Στράτος Παραδιά, σε κάθε περίπτωση ο δρόμος προς τη δικαιοσύνη θα παραμείνει ανοιχτός για τον ενοικιαστή σε περιπτώσεις που υπάρχουν αμφισβητήσεις ή είναι απαραίτητη η κρίση του δικαστηρίου.
4: Τη διαδικασία της διαταγής απόδοσης μισθίου προστίθεται ως λόγος αποβολής και η λήξη μιας μίσθωσης. Κάτι το οποίο ως τώρα δημιουργούσε τρομακτικό πρόβλημα στους ιδιοκτήτες και πολύ μεγάλη ανασφάλεια στο να νοικιάσουν το σπίτι τους, γνωρίζοντας ότι όταν θα ήθελαν να το πάρουν πίσω, γιατί η συνεργασία τους με τον νοικιαστή δεν πήγαινε καλά, θα έπρεπε να μαρτυρήσουν στα δικαστήρια και ολοκληρωτικά 1-2 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, από συνεχείς διάφορες αναβολές και διάφορες άλλες στρεψοδικίες και να μην μπορούν να πάρουν το σπίτι τους πίσω. Ως λόγος αποβολής προστίθεται και η λήξη της μίσθωσης, αλλά με εντελώς διαφορετικές προθεσμίες υπέρ του ενοικιαστή. Κάποιος θέλει, ας πούμε, να πάρει το σπίτι του, είναι υποχρεωμένος να στείλει εξώδικο στον ενοικιαστή και να του δώσει προθεσμία όχι 15 ημερών που είναι για την πληρωμή του ενοικίου, αλλά 3 μήνες. Αν περάσει το τρίμηνο και ο ενοικιαστής δεν αντιδράσει, δεν δώσει το σπίτι, δεν δώσει λύση, δεν συμφωνήσουν με τον ιδιοκτήτη, τότε θα πρέπει να πάει στο δικηγόρο του, να φτιάξει ο δικηγόρος του το φάκελο να το καταθέσει στο δικαστήριο, το δικαστήριο να το αναθέσει σε πιστοποιημένο δικηγόρο από τον ειδικό κατάλογο του δικηγορικού συλλόγου, να υπογραφεί η διαταγή της αποβολής, να πάρει αριθμό επίσημα να δημοσιευθεί από το δικαστήριο και στη συνέχεια με δικαστικό επιμελητή ξανά ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη να την κοινοποιήσει στον ενοικιαστή, έχοντας ο ενοικιαστής πάλι άλλους 2 μήνες προθεσμία για να βρει σπίτι, να βρει μαγαζί ή οτιδήποτε. Αυτό δίνει ένα συνολικό χρονικό διάστημα περίπου 6 μήνες σε κάθε ενοικιαστή του οποίου η συνεργασία δεν πήγε καλά με τον ιδιοκτήτη και ο ιδιοκτήτης ζητάει να πάρει το ακίνητό του όπως είναι δικαίωμά του.
0: Συνεχίζεται το θρίλερ με το κουρασγεροπλοίο στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Αν και η Ισπανία ανακοίνωσε πως το πλοίο θα ελιμενιζόταν στα Κανάρια νησιά, η τοπική κυβέρνηση αρνείται να το δεχθεί. Ο επικεφαλής αυτής, Φερνάντο Κλαβίχο, Δήλωσε πως η απόφαση της Μαδρίτης δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του. Λέει μάλιστα πως δεν είχε ενημερωθεί για την απόφαση και πως ζήτησε επίγουσα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για το θέμα. Το πλοίο είχε αποπλέψει από την Αργεντινή και επί ημέρες ήταν αγκυροβολημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, που όμως δεν έχει τους πόρους να χειριστεί το περιστατικό. Στο κρουαζιερόπλοιο επιβαίνουν περί τα 150 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας πολίτης ή ελληνικής καταγωγής. Στο μεταξύ εντοπίστηκαν ακόμη 3 επιβεβαιωμένα κρούσματα που θα μεταφερθούν για νοσηλεία στην Ολλανδία. Ένας άνδρας που ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο νοσηλεύεται στη Ζυρίχη, ενώ υπάρχουν ακόμη 5 ύποπτα κρούσματα. Το πρώτο της διυπηρωτικό βαλιστικό πυραυλό παρουσίασε η Τουρκία στη Διεθνή Έκθεση Αμυντικής Βιομηχανίας Κωνσταντινούπολη. Ο επωνομαζόμενος Κεραυνός διαθέτει εκτιμόμενη εμβέλεια έως 6.000 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και σε περιοχές της Ασίας. Επίσης μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και 25 Μακ, δηλαδή 25 φορές την ταχύτητα του ήχου, ενώ φέρει 4 κινητήρες πυράβλου και ως καύσιμο χρησιμοποιεί υγρό τετροξίδιο του αζότου. Αλλά και η διακόσμηση του πυράβλου δεν είναι καθόλου τυχαία. Στη μία πλευρά φέρει την υπογραφή του Οθωμανού Σουλτάνου Βαγιαζίτ του Πρώτου, ενώ στο ρίγχος του υπάρχει η υπογραφή του ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας, Κεμάλ Ατατούρκ. Για τις πρώτες αρνητικές συνέπειες της συμφωνίας Mercosur, βάσει της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εισάγει γεωργικά προϊόντα από τη Λατινική Αμερική, έκανε λόγο στο κανάλι 1 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υπαλλήλων, Νίκος Κακαβάς, τονίζοντας ότι το πρώτο φορτίο πουλερικών που έφτασε από τη Βραζιλία στον Πειραιά ήταν σχεδόν όλο με σαλμονέλα και ήδη επέστρεψε στη χώρα προέλευσης. Παράλληλα, ο κύριος Κακαβάς υπογράμμισε ότι η κοινότητα εφαρμόζει αυστηρούς κανονισμούς για την προστασία των τροφίμων, κάτι που δεν γίνεται στις χώρες που έχει υπογραφεί η εν λόγω συμφωνία.
5: Όταν έγινε η συμφωνία για την Mercosur, πανηγυρίζαν όλοι ότι θα γίνει ένας παράδεισος η Ευρώπη και η Ελλάδα, θα τρελαθούμε στις εξαγωγές, θα εισθρέψει χρήμα. Σήμερα λοιπόν αποδεικνύεται ότι παρόλο ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε, αφού πει την άποψή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε μονομερείς συμφωνίες και υπάρχει μια πιλωτική, ας το πούμε, εφαρμογή της Mercosur. Ας ξεκινήσουμε από τις χώρες Πολωνία, Σουηδία και Ολλανδία, οι οποίοι ήδη είναι στα κάγκελα. Γιατί οι ποσότητες των βοηδών που έχουν έρθει, οι οποίες υποτίθεται θα ερχόντουσαν μέσα σε 6 χρόνια, έχουν έρθει σε ένα μήνα. Δεύτερον, κοτόπουλα κατεψυγμένα, τα οποία ήρθαν από τη Βραζιλία στο λιμάνι του Πειραιά και ελεγχθήκαν από τους συναδέλφους μας, τους κτηνιάτρους, το 80% είχαν σαλμονέλα και επιστρέψαν όλα πίσω. Γιατί η έλεγχη είναι 100% και ακόμα δεν έχει αρχίσει η πλήρης εφαρμογή της Mercosur, που εκεί προβλέπει πιλωτικούς ελέγχους, δηλαδή ένα ποσοστό 5%, και από εκεί και πέρα δεν είναι ότι θα μπαίνει που θα είναι σκουπίδια. Θα είναι ότι οι επιτίδοι, επειδή είναι υποστελεχωμένες οι γεωτεχνικές υπηρεσίες, θα παίρνουν αυτά τα οποία είναι κοτόπουλα Βραζιλίας, Αργεντινής, Ουρουγουάη και θα είναι γεμάτα με σαλμονέλα, θα τα βαφτίζουν και ελληνικά και θα τα τρώμε και για ελληνικά. Γιατί όμως στις χώρες της Mercosur δεν εφαρμόζουν τους κανονισμούς που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σκληροί και είναι για την προστασία του καταναλωτή και έτσι πρέπει να είναι.
0: Ενόρκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικό περίπου στις 8 χθες βράδυ στη Σαλαμίνα έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο, την ώρα που το παιδί διέσχιζε τη διάβαση πεζών. Όπως έγινε γνωστό, για το τροχαίο ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και συνελήφθη ο οδηγός αστυνομικός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια. Το κορίτσι που βρίσκεται εκτός κινδύνου μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Συνελήφθη 23χρονος, ο οποίος κινείται στη λεωφόρο Συγκρού με ηλεκτρικό πατίνι, έχοντας αναπτύξει ταχύτητα 72 χιλιόμετρων την ώρα. Μάλιστα, όπως διαπίστωσαν αστυνομικοί της τροχέας Καλυθέας, είχε παραβιάσει την περιοριστική ταχύτητα για να μπορεί να τρέξει με σχεδόν τον περιοριστή, με συγχωρείτε, ταχύτητας, για να μπορεί να τρέχει με σχεδόν τριπλάσια από την επιτρεπόμενη. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.425 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 40 ημέρες. Σε ανησυχητική κοινωνική τάση εξελίσσεται η οδική οργή, καθώς όλο ένα και περισσότεροι οδηγοί επιδίδονται σε επιθετικές συμπεριφορές αλλά και επικίνδυνους ελιγμούς στους δρόμους. Όπως επισημαίνει στο κανάλι 1 η ψυχολόγος Βασιλένα Σταυροπούλου, το περιβάλλον, οι πιέσεις της καθημερινότητας και η αυξημένη ευερεθιστότητα ενισχύουν την παρορμητικότητα των οδηγών, μετατρέποντας το τιμόνι σε πεδίο έκρηξης συσσωρευμένου θυμού.
6: Το περιβάλλον τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο εχθρικό. Και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο τη νεολαία, το βλέπουμε γενικότερα, το βλέπουμε και στο δρόμο. Υπάρχει πάρα πολύ οδηγική οργή. Και άνθρωποι που κάνουν καθημερινές διαδρομές εκδηλώνουν συμπτώματα κατάθλιψης, ακριβώς γιατί σε μόνο μία διαδρομή αυτά που μπορεί να αντιμετωπίσουν αναφορικά με την οδηγική συμπεριφορά τους βγάζουν έξω φρενών. Δηλαδή, πραγματικά κάποιος μπορεί να κάνει μία διαδρομή από το χώρο εργασίας του στο σπίτι και αντίστροφα και να δει τέτοια φαινόμενα επιθετικότητας, λεκτικής βίας πρώτα-πρώτα, πριν φτάσει σε σωματική βία, που πλέον όλοι λίγο πολύ αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε για το τι συμβαίνει. Μέσα σε αυτό, ο δρόμος στην ουσία λειτουργεί και σαν μεγενθητικός φακός της ψυχικής μας κατάστασης. Η ψυχική μας κατάσταση είναι πολλές φορές που μας φτάνει σε ένα σημείο εκδήλωσης επιθετικών συμπεριφορών και ο δρόμος είναι ένας καθρέφτης. Για παράδειγμα, άνθρωποι που βλέπουμε ότι έχουν χρόνιο στρες, πίεση, θυμό, θύμα αδικίας, είναι αυτοί που μπαίνουν στο αυτοκίνητο και εκεί νιώθουν ανώνυμοι, άρα και πιο ανεξέλεγκτοι. Και θα σας το συνδέσω με τα περιστατικά βίας που βλέπουμε και στους ανηλίκους, γιατί συνήθως δρούν μέσα από την ομάδα. Η ομάδα επίσης είναι ένα φίλτρο ανωνυμίας, που εκεί χάνουμε οι περισσότεροι την ενσυναίσθησή μας. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει ατομικά ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση, ως μέρος όμως μιας ομάδας, το βλέπουμε και στα οπαδικά, μπορεί να κινηθεί πολύ πιο επιθετικά και βία από ό,τι θα κινούταν όντας μόνος του.
0: Κρίσιμη σύσκεψη των φορέων της Θεσσαλονίκης σε λίγη ώρα στο Δημαρχείο της πόλης για το μέλλον της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία φαίνεται να εξετάζει το κλείσιμο της βάσης της από τον προσεχή Οκτώβριο λόγω διαφωνίας με τη Fraport Greece, τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, η οποία ζητεί αύξηση στις χρεώσεις κατά 15%. Οι φορείς προειδοποιούν για σημαντικό πλήγμα στη συνδεσιμότητα και τον τουρισμό, την απασχόληση καθώς και την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας, καθώς η εταιρεία διατηρεί στη Θεσσαλονίκη 3 αεροσκάφη και συνδέει την πόλη με περίπου 33 προορισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη, με έμφαση σε αγορές όπως η Γερμανία, ενώ απασχολεί περίπου 200 εργαζόμενους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσόχος. Η πορεία του γνωστού αθλητικογράφου ξεκίνησε μέσα από τα γήπεδα, αρκετά πριν περάσει στα δημοσιογραφικά γραφεία και τα τηλεοπτικά στούντιο. Στα μέσα της δεκαετίας του 50 φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ αγωνίστηκε και σε άλλες ομάδες, ολοκληρώνοντας την ποδοσφαιρική του διαδρομή στις αρχές της δεκαετίας του 60. Στη συνέχεια εργάστηκε σε ιστορικές αθλητικές και πολιτικές εφημερίδες, όπως η Ημέρα, Ακρόπολη, Τα Νέα και το Φως των Σπορ, ενώ τηλεοπτικά βρέθηκε στην ΕΡΤ, το Μέγκα και τον Αντένα. Πέρα από τη δημοσιογραφική του πορεία, πέρασε και από διοικητικά πόστα, καθώς είχε θητεύσει και στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Έθριος προβλέπεται, κυρίες και κύριοι, για το υπόλοιπο της ημέρας. Ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν η Κατερίνα Ακοκαλίδου και ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμι Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου, από όλους εμάς, καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, συνεχίσει ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, kanali1.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 3, ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
7: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
8: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
9: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
8: Ορίστε.
7: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε στο κανάλι 90,4 Μεγακύκλους και θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 4 παρα 5. Αλλά με μια διαφοροποίηση και ουσιαστικά επανερχόμαστε σε, έτσι πριν προκαλοκαιριού. Του, μάλλον, καλά λέω, το καλοκαίρι δεν ήμασταν, πριν το καλοκαίρι.
1: Ναι, πριν το καλοκαίρι.
0: Με το Auto Spread Live, ένθετο της εκπομπής ούτως ή άλλως.
1: Βέβαια ήταν άλλη μέρα τότε, ναι. Το είχαμε Πέμπτη, τώρα πήγαμε Τετάρτη.
0: Ναι, και ήταν και εποχή, όχι για χρόνια, ήταν και εποχή, θυμάσαι που ο Ολυμπιακός πήρε και το ευρωπαϊκό, ναι, το conference, ναι, που μας έλεγε τότε ο Στράτος Φωτεινέλης.
1: Έρεση, εντάξει, πάρουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι ήταν, λοιπόν, από διάστημα. Σήμερα, 6 Μαΐου του 2026 και μέχρι οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της, του προγράμματός μας, τις Τετάρτες θα πηγαίνουμε παρέα μέχρι τις 3 και 10 και από τις 3 και 10 μέχρι και τις 4, Auto Sprint Live. Το αθλητικό ένθετο, το μηχανοκίνητο μάλλον αθλητό ένθετο μέσα στην εκπομπή μας με τον Στράτο Φωτεινέλη πάντα στο τιμόνι και στον γκάζι και σούχο. Εμφάνιση.
1: Τι εμφάνιση?
0: Σίμος Πειμάνιδης.
1: Σιμαράς.
0: Σίμος. Δημήτρη, για κάποιο λόγο έχω πάρα πολύ χαμηλό μικρόφωνο.
1: Εγώ θέλω να το λέω Σιμάρα. Γιατί?
0: Ώστε.
1: Γιατί τι Σίμος?
0: Ναι, ο Σίμος, απόδειξε ότι σας ακούω. Μιλούσα το πρωί με τον Σίμο Πειμανίδη. Και τώρα χάθηκε σε μεγάλη ένα μήνυμα. Σας ακούω συνεχώς. Ορίστε, απόδειξε ότι σας ακούω.
1: Γι' αυτό η απόδειξη.
0: Καλησπέρα, Σίμο. Καλησπέρα, Σίμο. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε για τα επόμενα 40 περίπου λεπτά της ώρας, όπου νομίζω ότι το πολύ μεγάλο θέμα είναι η πρώτη ελληνική συμμετοχή στο ελληνικό Final Four.
1: Ναι.
0: Είναι η πρόκριση.
1: Καλά, μου εντάξει, δεν πέσαμε τα σύννεφα. Oh. Αυτό λέγαμε και χθες. Αυτή υποποίησε.
0: Και με τη Βούλα. Ναι, ναι. Ναι.
1: Και με τη Βούλα είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που θα δώσει το παρόν στο Final Four τέλος του μήνα. Εδώ στην Αθήνα και στο Telecom Center.
0: 22-24 Μαΐου.
1: Ναι, το τρίμερο αυτό.
0: 22-24 είναι ο τελικός.
1: Και νομίζω 30 είναι και το τελικός του Champions League.
0: 30 είναι ο τελικός του Champions League.
1: Το επόμενο Σάββατο.
0: Τι ώρα ξέρεις?
1: Νομίζω ότι είναι νωρίς.
0: 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Ναι, μπράβο, 7. Γιατί είχαμε συνηθίσει να το βλέπαμε 10 η ώρα και 9.
0: Άλλαξε και αυτό. Άλλαξε και αυτό. Θα βλέπουμε δηλαδή τελικό Champions League.
1: Ναι, ρε, ξενέρωτα.
0: Εκεί πέρα που είχαμε μάθει, ξέρεις, μπαλκόνια. Φραπέ, με φραπέ.
1: Είχαμε μάθει με την πιτσούλα, μυρίτσα και, και σουβλάκια.
0: Σας έχω πρόταση. Σας έχω πρόταση. Δεν θα φάτε τίποτα όλη μέρα και 7 η ώρα θα μπορεί να φάτε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Σωστό.
1: Να ξεκινήσουμε από τις 7 η ώρα.
0: Θέλετε φαγητό.
1: Το μενού.
0: Δημήτρη Μορφέ κοντά μα στη ρύθμιση του ήχου και στι μουσικέ επιλογέ. Ο Γιώργο Καρύδη στη γραμματική υποστήριξη. 2-10-42-24-4-43-46 και 6-9-5-1-9-4-9-4 ο αριθμό Viber. Εκεί όπου μπορεί να μα στέλνετε άμεσα τα δικά σα μηνύματα, τι δικέ σα παρατηρήσει. Και η δυσάρεστη είδηση βέβαια τη ημέρα μα έρχεται από τον δικό μα χώρο. Ακόμα ένα σπουδαίο τη αθλητική δημοσιογραφία, ένα. Πραγματικά, ξέρεις, πολλές φορές έχουμε μάθει να λέμε κύριος με κάπα κεφαλαίο και όλα αυτά, έτσι τιμή σε ενικέν, αλλά επειδή τον Σταύρο Τσόχο είχα τη χαρά και την ευτυχία να τον γνωρίσω, ήταν πραγματικά κύριος, ήταν δηλαδή αυτή η φυσιογνωμία, ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος, ξέρεις, πέρασε και το δωρικό στυλ στις μεταδόσεις, στην παρουσίαση των εκπομπών, στο γράψιμο. Δεν ήταν πολύ, δεν ήταν ο φαφλατάς, όπως εγώ ας πούμε. Ήταν δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος έγινε
1: to the point.
0: To the point. Κυρίως τον γνώρισα πάρα πάρα πολύ καλά τη δεκαετία του 90 και μέσα και από την ενασχόλησή του, γιατί ένα διάστημα έχει περάσει και από τη διεύθυνση του γραφείου τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
1: Ναι. Να πούμε ότι ξεκίνησε
0: Πειραιώτης, γεννημένος στον Πειραιά.
1: Ακριβώς, είχε αγωνιστεί και ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, είχε παίξει στο Φωστήρα, στα νεανικά του βέβαια χρόνια, και όταν εγκατέλειψε την καριέρα του, κρέμασε αυτό που λέμε τα παπούτσια του, ασχολήθηκε με την δημοσιογραφία.
0: Ήταν
1: σε πολλά μέσα.
0: Σε πάρα πολλά μέσα, σε εφημερίδες, στην ημέρα, στην Ακρόπολη, στα νέα. Στα νέα ήταν για σχεδόν 2 δεκαετίες. Το Φως των Σπορ, στο πρώτο, στο πρωτάθλημα, αυτά είναι περιοδικά. Και βεβαίως Εμείς τον ζήσαμε, τον γνωρίσαμε στην ΕΡΤ, αλλά μετέπειτα είναι αυτός ο οποίος έστησε τα αθλητικά τμήματα και του ΜΕΓΑ και του ΑΔΕΝΑ.
1: Και στην Αθλητική Κυριακή δεν ήταν ή όχι.
0: Βέβαια, στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ ήταν και βέβαια άξιος συνεχιστής του, ο γιος του Μιχάλης Τσόχος, του ΜΕΓΑ και του ΑΔΕΝΑ, γιατί είναι και ο Μιχάλης ο Τσόχος, ο άλλος με το μουσάκι, το παιδί αυτό. Είναι με όμικρον. Είναι με όμικρον. Ο Μιχάλης Τσόχος, χρόνια στον Αντένα, τελευταία χρόνια βέβαια στο αθλητικό τμήμα του μεγάλου καναλιού. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του, οικείους του. Η κηδεία θα γίνει
1: Το
0: Σάββατο στη Σύφνο. Όταν αποσύρθηκε ο Σταύρος Τσόχος,
1: στο κάτω πετάλι Σύφνο.
0: Ναι, όταν αποσύρθηκε έφυγε μόνιμα για την Σύφνο. Τώρα, ξέρεις, ο τελευταίος έτσι από την παλιά φουρνιά των ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ο πιο παλιός είναι ο Κώστας Μιλωνάς. Κώστας Μιλωνάς, ο επίτιμος αντιπρόεδρος του ΨΑΤ. Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι και εγώ.
0: Ναι, δεν υπάρχει άλλος.
1: Αν υπάρχει άλλος και με διαφεύγει, δεν θυμάμαι. Τώρα έχεις καλύτερη μνήμη
0: σε
1: αυτά.
0: Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει. Σε λίγο θα είμαστε εμείς πάλι. Δηλαδή,
1: ξέρεις,
0: η δικιά μου γενιά. Ναι. Μεγαλώνουμε, ρε.
1: Ναι, αυτό είναι. Κύκλος στη ζωή μας. Τι να κάνουμε.
0: Μεγαλώνουμε.
1: Λουκάλα, λοιπόν, δεν χρειάζεται να το λέμε κιόλας.
0: 39 μετά τις 3 επανερχόμαστε στο μπασκετικό Ολυμπιακό. Ναι. Εύκολα, απλά, λιτά και ουσιαστικά. Και το κυριότερο για μένα, Βαγγέλη, χωρίς να υποτιμήσει σε καμία περίπτωση τη Μονακό. Ολυμπιακός έπαιξε και στα 3 παιχνίδια, σεβόμενος το όνομα του αντιπάλου, σεβόμενος μια ομάδα η οποία έχει δημιουργήσει πλέον το δικό της status quo μετά το ποδόσφαιρο και στο χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν τη σκότωσε, αλλά δεν τα πέρασε και αφεψίλου τα παιχνίδια.
1: Κατά διαστήματα έπαιξε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ.
0: Έπαιξε ωραίο μπάσκετ.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Ομαδικό μπάσκετ. Έδειξαν όλοι ότι είναι σε ετοιμότητα εν ώψη του Final Four. Γενικά βγάζει μια πολύ καλή εικόνα ο Ολυμπιακός με την αγωνιστική του εικόνα αυτή.
0: Και βέβαια το ζητούμενο τώρα, ξέρεις τι είναι, είναι να διατηρηθεί αυτό το αγωνιστικό momentum για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Και περίμενα, και επειδή όταν είσαι να κάνεις με ακροατές οι οποίοι είναι και δημοσιογράφοι και τόσο αγωγικών, αλλά και συνάρφοι, ο Σίμος ο οποίος συνεχίζει, γιατί είχε έρθει στη γειτονιά μου, είχε πάει στην κτηνή ιατρού μας. Ναι, πείτε αν θέλετε ότι τα φανάρια στη Λαμπράκη σε συμβολή με Μπουμπουλίνα και συμβολή με Λαμπράκη δεν λειτουργούν. Μεγάλη προσοχή, δεν έχει τροχονόμους ακόμα. Επαναλαμβάνουμε, οπότε φεύγει από τη γειτονιά μου και πάει στη νέα του γειτονιά, στα Βόρεια Προάστια.
1: Ναι, μας έφυγε.
0: Πείτε αν θέλετε ότι τα φανάρια, το λέμε όπως ακούς Σίμω, στη Λαμπράκη, στη συμβολή με Μπουμπουλίνας και στη συμβολή...
1: Τι θες,
0: δεν μπορώ να το καταλάβω. Τα φανάρια στη Λαμπράκη, στη συμβολή με Μπουμπουλίνας, η Μπουμπουλίνας και Λαμπράκη είναι χαμηλά στο Πασαλιμάνι. Και με Γεωργίου, τα δύο φανάρια, τα διαδοχικά. Είναι εκεί πέρα που κάνουν και τα έργα οι ΡΑΠ. Άμα έρχεσαι από Πειραγή και δεν στρίψεις δεξιά, φίλε οδηγέ, την έχεις βάψει τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, προσοχή λοιπόν, και όσοι τώρα μας ακούτε από Πειραγή και κατευθύνεστε προς κέντρο Πειραιά, λίγο υπομονή μέχρι να ξεπλοκαριστούν και τα φανάρια.
1: Τι λέγαμε,
0: για τον Ολυμπιακό. Λέγαμε για τον Ολυμπιακό. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, τώρα τι περιμένει ο Ολυμπιακός. Περιμένει να μάθει αντίπαλο. Απόψε, Φενέρ, Ζαλγκίρις μάλλον Φενέρ. Αν νικήσει Φενέρ, ξέρει από απόψε ότι παίζει με την Φενέρ. Στην διαφορετική περίπτωση, μεθαύριο το τέταρτο παιχνίδι της σειράς της τωρινής πρωταθλήτριας Ευρώπης Φενέρ με την Ζαλγκίρις Κάουνας. Όπως επίσης ο Παναθηναϊκός τελικά, εάν προκριθεί απόψε σε βάρος της Βαλένθια, δεν γνωρίζει ακόμα αντίπαλο, γιατί η Χάπουελ εκμεταλλεύτηκε, ξέρεις, και το κοινό εκεί πέρα του Ταβάρες κάτω από τα...
1: Είδες, βιαστήκαμε και εμείς χθες να πούμε ότι θα έχει εύκολο έργο η Ρεάλ. Τελικά, ναι, εγώ θεωρώ ότι και η Φενερμπαξέ καλό θα είναι να κρατάμε μια πισινή, γιατί και η Ζαλγκίρις είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα, μια δυνατή ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει φτάσει.
0: Εγώ την έχω δώσει ότι
1: ήταν
0: στο Final Four. Την έβλεπα.
1: Δώσει, ναι, εντάξει, εγώ έβλεπα τα εύκολα. Είχα πει Ολυμπιακό, Ρεάλ, Παναθηναϊκό και Φενέρ. Λοιπόν, αυτή την τετράδα είχα πει για το Final Four, αλλά είπαμε ότι Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για τις ομάδες. Εντάξει, μην βλέπεις τον Ολυμπιακό που okay, ήταν μια είναι μια διαλυμένη Μονακό που δεν ξέρουμε και του χρόνου αν θα υπάρχει η Μονακό μπασκετικά, γιατί έχει πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός είναι αυτό που έλεγες και εσύ πριν από λίγο, ότι ήταν πολύ συνεπής, ήταν πολύ focus στο παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο ότι και στα τρία παιχνίδια ήταν το απόλυτο αφεντικό και καθάρισε πολύ εύκολα την πρόκριση και είναι σε ένα αγωνιστικό καλό ρυθμό ενώπιση του Final Four και μια πολύ καλή ψυχολογία, έτσι.
0: Ναι, και τώρα βέβαια τρέχατε ποδαράκια μου για όλους όσοι δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο. Περιμένουμε να δούμε όταν θα...
1: Είσαι καλά, δεν θα υπάρχει το για δείγμα.
0: Ναι, όταν συμπληρωθεί το παζλ των τεσσάρων ομάδων θα δοθούν και τα εισιτήρια.
1: Κλείσε το κινητό σου.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα σε πήρουν τηλέφωνο, γι' αυτό το λέω.
0: Από αυτή την άποψη, ναι, και τώρα κοίταξα το κινητό μου.
1: Θα
0: σου πω κάτι παρόμοιο. Είπε και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος χθες μιλώντας. Μίλησαν και οι δύο πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τα δύο αδέρφια, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Και κλείνω έτσι το ηχητικό αποσπασματάκι που επέλεξε.

0: τωρινοί μας ακροατές, αυτής της ώρας δηλαδή που είναι καθημερινά συντονισμένα τα ραδιοφωνά του στο αθλητικό μας μαγκαζίνο, ότι εάν υπήρχε δυνατότητα να πάρουν το glass floor του κλειστού του ΆΚΑ και το πάνε παραδίπλα στο ανοιχτό, mm-hmm. στο ποδοσφαιρικό
1: θα γέμιζε.
0: Θα γέμιζε.
1: Βέβαια,
0: έτσι δεν είναι.
1: Που, νομίζω ότι με δύο στάδια.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τι δήλωσαν περί χαρής με ψιλον γιώτα χθες, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με την Μονακό. 105-82 νίκης Ολυμπιακός.
2: Είστε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες.
3: Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην ομάδα. Ήταν πολύ καταπληκτική χρονιά μέχρι αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα να πας και σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Δεν έχει πάει καμία ομάδα πριν στη ΤΣΣΚΑ, με άλλη δομή της Ευρωλίγκας τότε. Αλλά από τις ομάδες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει. Πέντε συνεχόμενα. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Παίζουμε, νομίζω, το καλύτερο μπάσκετ. Οπότε δεν είναι απλά ένα Final Four. Βλέπεις μια πορεία, μια διαδρομή και όλοι ελπίζουμε να φτάσουμε αυτό το τέλος στην κορυφή της Ευρώπης.
2: Είναι ιστορικό το επίτευγμα, τα πέντε συνεχόμενα Final Four σε αυτή την εποχή της Ευρωλίγκας, όπως είναι τώρα, με τόσα παιχνίδια που ακόμα και ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Συγχαρητήρια στην ομάδα, σε όλους τους προπονητές, σε όλους γύρω από την ομάδα. Είναι τεράστιο το επίτευγμα. Δεν σταματάμε εδώ, γιατί έχουμε διαβάσει άπειρες φορές ότι πηγαίνουμε στο Final Four αλλά δεν παίρνουμε την Ευρωλίγκα. Αυτό που με έχει διδάξει πείρα τόσων ετών είναι ότι περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό. Αυτό μπορώ να πω. Με ψυχραιμία, γιατί ρώτησε πώς το βιώνουμε. Ψυχραιμία, μεγαλύτερη ωριμότητα και περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό. Τίποτα άλλο.
3: Κοιτάξτε να δείτε, ο Ολυμπιακός έχει παίξει στη Μαδρίτη, στη Κωνσταντινούπολη, σε μεγάλες έδρες τόσα χρόνια. Δεν έχει... Τώρα δεν είναι στην έδρα τη δική μας, οπότε δεν μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί. Πρέπει να δούμε και τα άλλα παιχνίδια. Αυτό που είναι στο μυαλό μας είναι να γίνει κάποια στιγμή σύντομα, πολύ σύντομα, Final Four στο ΣΕΦ. Εμείς αυτό περιμένουμε, αυτό θέλουμε. Ξεκινάνε άμεσα οι εργασίες, οπότε αυτό τώρα είναι στην έδρα του αντιπάλου που λέτε. Εντάξει, είναι μια ιδιαιτερότητα, αλλά δεν νομίζω ότι το σκέφτεται κανείς αυτό.
2: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει κόσμος που επειδή δεν θα πληρώσει αεροπορικά, δεν θα πληρώσει ξενοδοχεία, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Αυτά. Απλά να πούμε ότι σήμερα ο Mike James έκανε και μία ανάρτηση. Μάλιστα είπε ότι ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό εν ώψη της συνέχειας και έγραψε μια σπουδαία σειρά play-off. Έκανε μία ανάρτηση στο Twitter. Πολύ μεγάλος Mike James. Ναι, τώρα βέβαια τη σκητάλη παίρνει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι που σαφώς είναι πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με αυτό που με αυτό το ζευγάρι του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Μονακό. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα την Βαλένθια. Βέβαια ο Παναθηναϊκός και αυτός έχει αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας, καθώς είναι μπροστά με 2-0 στη σειρά μετά τις δύο νίκες που πέτυχε επί Ισπανικού εδάφους. Ωστόσο χρειάζεται μια νίκη. Δεν είναι εύκολη η ομάδα η Βαλένθια. Θα βγάλει και αυτή σήμερα αντίδραση. Δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο παιχνίδι. Και το σημερινό, όπως ήταν και τα δύσκολα για τα προηγούμενα δύο παιχνίδια που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Βέβαια για τον Αταμάν είναι γνωστό, δεν θα έχει τον Κώστας Λούκα στην διάθεσή του. Συνεχίζει την αποκατάσταση ο αρχηγός από τον τραυματισμό του στο πόδι. Το σημαντικό είναι θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό του σήμερα ο Παναθηναϊκός, που θα τον βοηθήσει, θα τον σπρώξει προκειμένου να πάρει ή σήμερα ή την Πέμπτη την νίκη, προκειμένου να κλειδώσει και αυτό στο εισιτήριό του για το Final Four. Να πούμε ότι το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 9 και 4. Έτσι, η τηλεοπτική μετάδοση όπως πάντα από το σύνδρομο του καναλί της Νόβα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε. Είπαμε το άλλο παιχνίδι ότι ξεκινά το Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσέ απόψε στις 8.
1: 8
0: Ζαλγκίρις Φενέρ, 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Σήμερα η ΚΕΔ της ΕΠΟ, δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ, γνωστοποίησε τους ορισμούς για τα παιχνίδια του Σαββατοκυριακού, τέταρτη αγωνιστική των play-offs. 1-4, 5-8 και 7 στον play-out. Λοιπόν, στο Καραϊσκάκη, ο ίδιος διαιτητής, ο οποίος είχε, αν θυμάμαι καλά, ήταν και στη Λευκή Ισοπαλία προσφάτως, ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ από την Ισπανία, Βάρο Μουνοέρα με τον Γκαρθία. Στο άλλο παιχνίδι, στη Νέα Φιλαδέλφια, είναι ο Όσμερς, αυτός είναι Γερμανός, βαρίστρια μάλλον, mm-hmm. προσέξτε, δεν είναι ο Ραφάλσκι, είναι η Ραφ.

0: Και είναι γυναίκα,
1: γυναίκα.
0: Στο βαρ. Και Hans...
1: Ναι, κάτι που δεν βλέπουμε Bauer. Συχνά βέβαια. Έτσι, δεν θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον άλλη φορά να έχω δει γυναίκα στο βαρ.
0: Ναι, δεν έχει έρθει.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Και γενικά, ρε παιδί μου, δηλαδή, ναι. Και τα ευρωπαϊκά που βλέπω άλλα πρωταθλήματα, δεν θυμάμαι να έχω δει γυναίκα. Mm. Δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι.
0: Λοιπόν, ελπίζουμε Δευτέρα να μην ασχολούμαστε ούτε με τον Σάντζεθ Μαρτίνεθ ούτε με τον Όσμερς. Mm-hmm. Γιατί αρκετά συζητήσαμε τις προηγούμενες ημέρες κυρίως για το ντέρμπι της Τούμπας και τα δικαιολογημένα παράπονα του Ολυμπιακού για το 1-0 του ΠΑΟΚ. Τώρα στα υπόλοιπα παιχνίδια, στο Πανσεραϊκός και Φυσιά, ο Γιάννης Παπαδόπουλος από την Μακεδονία. Βάρου Πολυχρόνης με τον Τσακαλίδη, δεύτερος Αβάρ. Mm-hmm. Στο άλλο πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι, ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ Ευαγγέλου, στο Βάρ Κατσικογιάννης και Ζαμπαλάς Αβάρ, τέταρτη Μόσχου. Ατρόμητος Πανετολικός Ματσούκας, Βάρ Βεργέτης Φωτιάς. Και στα παιχνίδια τα οποία δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, Άρη Σόφη ο Κόκκινος, Βάρ Σιδηρόπουλος Τσιμεντερίδης και Βόλος Λεβαδιακός Γιουματζίδης. Στο Βάρ Κουμπαράκης και Φωτιάς. Αυτές λοιπόν είναι οι ομάδες, αυτές μάλλον είναι οι ομάδες των διαιτητών εν ώψη των αγώνων του Σαββατοκύριακου. Διαβάζω τελευταία ενημέρωση του ΠΑΟΚ εν ώψη βέβαια και του ντέρμπι της Κυριακής στο Καραϊσκάκη. Χατζίδης Γιακουμάκης, ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Καθώς ανοίγει η σειρά έτσι, των προπονήσεων όλων των ομάδων για τα πολύ μεγάλα παιχνίδια τα οποία έρχονται την Κυριακή και τα δύο, θυμίζω, την ίδια ώρα, δηλαδή στις 7 και μισή στον Ολυμπιακό σήμερα πανέρχονται στις προπονήσεις μετά το ρεπό της Τρίτης και βεβαίως θα έχει ενδιαφέρον πλέον να δούμε πώς θα προσεγγίσουν τόσο ο Ρασβάν Λουτσέσκο όσο και ο Μεντιλίμπα τις δύο αναμετρήσεις, την αναμέτρηση που έρχεται. Γιατί βλέπω θα υπάρχει τουλάχιστον Ολυμπιακό, θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο αλλαγές στο βασικό σχήμα και στα άκρα της επίθεσης και στον άξονα, όπου βλέπω εκτός τον Ντάνι Γκαρθία και να ξεκινάει ο Μουζακίτης και πολλά περισσότερα βεβαίως και αύριο αλλά και την Παρασκευή.
1: Εσύ ξεχάσα να πούμε και για την ΑΕΚ βέβαια σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, γιατί και η ΑΕΚ μπαίνει αύριο στην μάχη της Ευρώπης. Έχουμε το Final Four του Basketball Champions League 7 και 9 Μαΐου, πολύ μεγάλες μάχες και για την ελληνική ομάδα. Είναι τιμή θα λέγαμε για το ελληνικό μπάσκετ να βλέπουμε και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, γιατί όχι και άλλες ομάδες και τον ΠΑΟΚ πριν από λίγο καιρό να διεκδικούν ευρωπαϊκές κούπες. Η ΑΕΚ, η οποία για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν θα δώσει το παρόν στο Final Four της διοργάνωσης, έχει πάει στην Πανταλώνα για να εκδικήσει το πολύτιμο τρόπαιο κοντρά στην Μάλαγα. Να πούμε το άλλο ζευγάρι είναι Ρίτας Βίλνιους με την Τενερίφη. Αύριο η ΑΕΚ θα παλέψει με τη Μάλαγα στις 10 ώρα το βράδυ. Δύο ομάδες που βρέθηκαν ξανά αντιμέτωπες, να θυμίσουμε, στον ημιτελικό της περσινής σεζόν. Τότε είχε κερδίσει η Μάλαγα με 6 πόντους διαφορά. Μακάρι φέτος η ΑΕΚ να είναι αυτή που θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Ενώ τρεις ώρες νωρίτερα έχουμε το παιχνίδι Ρίτας Βίλνιους Τενερίφη, με την ισπανική ομάδα να συμμετέχει για πέμπτη σερί χρονιά στο Final Four.
0: Λοιπόν, και μια σήμερα και το 40-45 λεπτά που θα είμαστε παρέα, πάμε με τηλεγραφικούς τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις. Παίρνει ή δεν παίρνει εισιτήρια ο Εθνικός για την Κυριακή, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους που μου λένε εσύ τώρα για το Final Four του Ολυμπιακού και έχω φίλους Εθνικούς που με έπαιρναν να σε ρωτήσω για το αν θα πάρει ο Εθνικός για το Άρης Πετρούπολης.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.
0: Και δεν κατάλαβα και καλά, και επειδή διάβαζα και την ανακοίνωση του Εθνικού.
1: Δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι ξεκάθαρο. Είναι θέμα της αστυνομίας. Παρότι σύμφωνα με την ανακοίνωση ο Άρης Πετρούπολης άναψε το πράσινο φως προκειμένου να πάρουν οι φύλαθλοι του Εθνικού εισιτήρια και να δώσει το παρόν στην Πετρούπολη και να είναι 12ος παίκτης της ομάδας στο πολύ μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη, άναψε κόκκινο η αστυνομία. Βέβαια θα υπάρχει άλλη μια συνάντηση ανάμεσα στις τρεις πλευρές προκειμένου να δούμε αν τελικά θα πιστεί η αστυνομία να ανάψει το πράσινο φως και να έχουμε και την παρουσία των οπαδών του Εθνικού σε αυτό το πολύ πολύ παραλαμβάνω κομβικό και σημαντικό παιχνίδι. Να μάθω θα γίνει την Κυριακή στις 4 η ώρα. Πρέπει να πούμε ότι ο Εθνικός έχει 2 βαθμούς, η Πετρούπολη έχει 5 βαθμούς. Όπως καταλαβαίνεις, σίγουρα ο Εθνικός είναι με την πλάση στον τοίχο, θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Συγγνώμη, έχει 4 βαθμούς και ο Άρης Πετρούπολης, όχι 5. 4 βαθμούς. Ο Εθνικός είναι με την πλάση στον τοίχο, θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Μάλιστα, από ό,τι μαθαίνουμε, υπάρχει μια συσπήρωση πολύ έντονη τις τελευταίες μέρες στα άξια ομάδας, και ο κόσμος και οι παίχτες και το τεχνικό team και όλοι γενικότερα έχουν μπει σε μια διαδικασία προκειμένου η ομάδα να είναι έτοιμη πνευματικά πιο πολύ, γιατί καταλαβαίνεις, Λουκά, ότι σε αυτά τα μάτς πρέπει να έχεις πολύ καλή ψυχολογία για να μπεις και να τα παίξεις, γιατί αυτά τα μάτς δεν τα παίξεις, τα κερδίζεις. Έτσι, υπάρχει μια πολύ καλή, έτσι, ένα πολύ καλό momentum αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Οι προπονήσεις θα ολοκληρωθούν το Σάββατο και από ό,τι μαθαίνω θα υπάρχει και μια εκπροσώπηση από τους οργανωμένους φίλους της ομάδας να πάνε την τελευταία προπόνηση, προκειμένου να ψυχώσουν τους παίχτες για το πολύ μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής. Σήμερα μάθαμε και τους διαιτητές αναμέτρησης. Λοιπόν, άρχοντας του αγώνα θα είναι ο Θωμάς Μπουρουζίκας του συνδέσμου από τη Λάρισα, με βοηθούς τον Νίκο Μαυροκορδόπουλο από την Αργολίδα και τον Γρηγόρη Δεδοκούση από την Λάρισα. Οκ, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, δεν τους ξέρω τους διαιτητές. Βέβαια είναι διαιτητές Super League 2. Μακάρι να πάρουν καλά και να μην έχουμε, να μην είναι αρνητικοί πρωταγωνιστές στα παιχνίδια αυτά. Πάντως, για να πούμε την αλήθεια, στα τρία πρώτα παιχνίδια που έχει παίξει ο Εθνικός, η διαιτησία δεν ήταν τόσο φιλική απέναντι στους Πυριώτες.
0: Λοιπόν, δύο πραγματάκια για που τη Λάρισα. Καταρχάς, σήμερα ενημερωθήκαμε από την ΕΠΟ ότι ο αθλητικός εισαγγελέας, ο κύριος Σπυρόπουλος, άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του Αχιλλέα Νταβέλη, του ιδιοκτήτη και πρόεδρου της ΠΑΕ, για δηλώσεις που έκανε στα ΜΟΜΟΕ. Χθες αυτό που έλεγα για την αναδιάρθρωση που ζητάει η Λάρισα, δεν έστειλε επιστολή. Είχα την πληροφόρηση, αυτό δεν είχα, σωστό. Δεν πήγε το αίτημα στην Σούπερ Λίγκα, στους βουλευτές Λάρισας.
1: Α, καλά, καλά.
0: Καταλαβαίνεις. Α, καλά. Αυτό είπα και εγώ. Λοιπόν, πάμε για τα επόμενα 2,5-3 λεπτά σε Μιχάλη Κατσαφάδο. Είπαμε Τετάρτες, επιγραμματικά, καθώς έρχεται, κατεβαίνει μια ωρίτσα πιο νωρίς σχεδόν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και ξαναγίνεται φέτος στην εκπομπή μας με τον Στράτο Φωτεινέλη. Μιχάλης Κατσαφάδος, καλησπέρα Μιχάλη.
1: Γεια σου Μιχάλη μου.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
2: καλησπέρα.
0: Μάθαμε τον πρώτο φιναλίστ, την πρώτη μάλλον φιναλίστ, είναι η Arsenal, για τον τελικό της Ουγγαρίας.
2: Και νομίζω δίκαια, μετά από 10 χρόνια φτάνει σε ένα δεύτερο
1: τελικό. Περίμενε, 10 ή 20 χρόνια.
0: 20 η Arsenal.
2: 20, συγγνώμη.
1: Α, οκ. Okay, okay.
0: 10 η Αθλέτικο, αλλά...
1: Και συμφωνώ με τον Λουκά, δεν ήταν τόσο εύκολο.
0: Να σου πω κάτι,
1: ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και στο πρώτο μάτς ήταν πολύ ανταγωνιστική η Ατλέτικο και χθες, και μου έκανε τρομερή εντύπωση.
2: Είναι φοβική όμως, ρε παιδί μου. Δηλαδή ουσιαστικά πέρασε 90 λεπτό και δεν, κλασική ευκαιρία δεν είχε.
1: Πότε λες?
2: Χθες.
1: Όχι, ρε. Στο πρώτο δεκάλεπτο λες, δεν κατάλαβα τι είπες, δεν άκουσα.
2: Όχι. Γενικά στο παιχνίδι.
1: Όχι, ρε, πώς δεν είχε. Και μάλιστα για μένα κομβική στιγμή.
0: Μόνο ευκαιρία που είχε χάσει ο μικρός ο Σιμεώνε, ο γιος του Σιμεώνε, έχοντας περάσει τον τερματοφύλακα.
1: Για αυτή δεν χάνεται, ρε.
0: Δεν χάνεται. Όπως επίσης, παιδιά, να σας πω κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνει στην άλλη φάση όπου. Εγώ όπως εδώ είναι απέναντι υπέρ της Ατλέτικο.
1: Και εγώ αυτό είδα. Και λέω, άστο, λέω, μπορεί να δει.
0: Δεν έχω δει κάτι πρωτήτερα που να έχει γίνει σε βάρος Ατλέτικο και να έχει δώσει φάουλ επιθετικό.
2: Κοίτα, αυτό το πέναλτι που, αυτό το πάτημα τέλος πάντων του Καλαφιώρη στον Γκρισμάν, σε αυτή τη φάση, στο 26, που κάνει το σουτ ο Γκρισμάν, αποκρούει ο Ράγια, ξανάρχεται στον Γκρισμάν και του πατάει το αριστερό πόδι ο Γκρισμάν, για μένα είναι πέναλτι.
1: Καθαρό πέναλτι είναι σημαντικό. Και εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν τον φώναξε καν στο ΒΑΡ. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Πρέπει να έχουν δώσει νωρίτερα επιθετικό φάουλ.
1: Αλήθεια λες.
0: Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Δεν το κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια.
2: Το έχασα αυτό, δεν ξέρω. Ναι. Αν όντως δώσει το επιθετικό φάουλ.
1: Δεν ξέρω. Πάντως και το άλλο που μου κάνει τρομερή εντύπωση, ρε Μιχάλη, είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλε τον Άλβαρες. Ένας παίχτης πολύ επιδραστικός. Δεν ξέρω αν τραυματίστηκε, δεν ξέρω αν ήταν αναγκαστική αλλαγή. Δεν άκουσα κάτι τέτοιο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά...
2: Δεν νομίζω.
1: Τότε γιατί τον έβγαλε.
2: Και εγώ δεν είδα αναγκαστική αλλαγή, και εμένα μου έκανε εντύπωση.
1: Τρομερή εντύπωση.
2: Γιατί είναι ο καλύτερος στο επιθετικό.
1: Το συζητάμε.
0: Θα σου πω, απόψε θα έχουμε...
2: Θα δούμε ένα τελικό με δύο διαφορετικούς κόσμους, δηλαδή ή την Bayern περάσει ή την Paris, οι δύο πιο επιθετικές ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Yeah. Και η Arsenal, η οποία είναι μια δομημένη ομάδα, μια τακτοποιημένη ομάδα που κυρίως βασίζεται στην εξαιρετική της αμυντική λειτουργία. Είναι χαρακτηριστικό, παιδιά, ότι έχει δεχτεί σε 14 μάτς 6 γκολ. Έχει κρατήσει 8 φορές, 9 φορές ανέπρεπε την αιστεία της. Είναι τρομερά στατιστικά αυτά για μια τόσο ανταγωνιστική διοργάνωση όπως είναι το Champions League. Yeah. Οπότε σίγουρα θα έχουμε δύο διαφορετικούς κόσμους στον τελικό. Τώρα ποιος θα περάσει. Η Bayern πάντως θέλει να ξορκίσει την κατάρα των ημιτελικών, να βρεθεί στο τελικό Champions League μετά από 6 χρόνια. Η Paris Saint-Germain να διαφυλάξει αυτό το ισχνό προβάδισμα, τον πρώτο αγώνα, να αποκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της back-to-back τελικούς. Περιμένουμε, νομίζω θα συμφωνείτε κι εσείς, χορταστικό θέαμα.
1: Και σήμερα για να κλείσουμε κιόλας, περιμένεις πάλι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Δηλαδή Αρίμπα, ας πούμε, ξέρω εγώ...
2: 5-4 δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά δεν θα έχει 3-4 γκολ οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μάλιστα. Θοδωρέ Ζωστόπουλος, τι βλέπεις απόψε?
2: Τι.
0: Όχι, το Θοδωρή, μπει για το δελτίο ειδήσεων. Και είναι ένα κοψό τρόπο να σου πω αντίο. Λοιπόν, κλείνουμε, πάμε. Θοδωρή,
1: τρόμαξε, έφυγε.
0: Έφυγε. Γεια σου, Μιχάλη.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε ο Τραμπ, ζήτησε από το Ιράν να τηρήσει τα συμφωνηθέντα για την ειρήνη, αλλιώς θα ξεκινήσει πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς. Τα στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν μετά την παύση των αμερικανικών επιχειρήσεων, σημειώνει το Ιράν. Βουτιά άνω του 10% για το πετρέλαιο. Σε εξέλιξη στο Αμάν, η Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, να επιστρέψουμε στο στάτους κουβό στα στενά του Ορμούζ, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο τον Ιούνιο, στο 130% το χρέος το 2027, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο Reuters. Σωρός 54χρονου εντοπίστηκε σε βαγόνι κοντά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη σαν 7 άτομα που παρήσταραν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, 3 εκατομμύρια ευρώ ηλία. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου, ΣΟΑ και τα 9 μέλη του πληρώματος. Προσοριστικό κλείσιμο η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Έθριος για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη νότη μέτρη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με πινέλια στα σπορ. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Ταραμπάνκο, κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, πριν, όπως είπαμε, από σήμερα και τις Τετάρτες, γύρω στις 3 και 9 και 10 θα αφήνουμε στούντιο στον Στράτο Φωτεινό. Καλησπέρα, Στράτο.
1: Γεια σου, Στράτο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Θα μου αφήσετε στούντιο.
0: Και τη μόνη.
2: Σας υπόσχομαι ότι θα το κρατήσω όπως μου το αφήνετε.
1: Θα το ελέγξουμε.
0: Η αλήθεια ποια είναι, ότι η πρόπερση που ήμασταν έτσι πάλι.
2: Ναι, αγαπημένη μια οικογένεια.
0: Στην ίδια συνθέση Ολυμπιακός πριν την Ευρωλίγα.
1: Όπα.
0: Το conference.
2: Φίλε, τώρα κατάλαβα γιατί πέσανε ρουφιάνοι να με φέρουν εδώ.
0: Και τώρα έρχεσαι. Και τώρα έρχεσαι προπαραμονές Ευρωλίγα. Εγώ ξέρω ότι στι 24 του μήνα.
1: Αυτό αποκαλύφθηκε.
0: Ε,
1: δεν ξέρω.
3: Μην λέει κάτι γίνεται. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
2: Δείξτε τα χαρτιά σα, ρε.
1: Δεν το ήξερα, ρε. Τώρα το άκουσα.
0: Είμαι πάρα πολύ προληπτικός σε αυτά τα θέματα. Οπότε...
1: Ναι, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει κορφέ, ρε.
0: Παίζει Ευρωλίγκα.
1: Α, το πας εκεί.
0: Πώς το πάω εκεί.
2: Επειδή παίζει Ευρωγλίκα, ακριβώς Ευρωλίγκα, συγγνώμη, θα είμαστε. Θυμήθηκα τον κύριο Γλίκα.
0: Λοιπόν, απλά δύο-τρία.
1: Θα την πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα.
0: Δύο-τρία πραγματάκια από τα άλλα σπορ. Να πούμε ότι χθες ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε στο καματερό της ΑΕΚ στον τρίτο τελικό της Handball Premier. Ξαναπήρε το πλεονέκτημα έδρας. Είναι στο 1-1 οι ομάδες. Ο τρίτος τελικός σε τρεις εβδομάδες, με δεδομένο ότι υπάρχουν διακοπές λόγω υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων handball. Αυτή την ώρα ξεκινά το Ουγγαρία-Αυστραλία στην Ολλανδία. Είναι αγώνας για το προκριματικά του World Cup στην υδατοσφαίριση. Η εθνική μας θέση, η οποία στη χειρότερη εμφάνιση με Χάρη Παυλίδη στον Πάγκο έχασε 17-6, θέλει νίκη στις 5 παρατέταρτο πρώτο σπριντ με την Ιαπωνία. Αλλά θα έχει αντίκρισμα η νίκη εάν η Ουγγαρία έχει χάσει από την Αυστραλία. Σε διαφορετική περίπτωση, σε τριπλή ισοβαθμία Αυστραλία-Ουγγαρία-Ελλάδα, η εθνική μας ομάδα δεν θα είναι τον Ιούλιο στη τελική φάση του World Cup για να προσπαθήσει να διατηρήσει τα κεκτημένα. Αυτά έτσι από δύο-τρεις επινελίζες από τα άλλα αθλήματα. Τι έχουμε σήμερα?
2: Ναι, κοίταξε, επειδή μου έχετε κάνει τη ζωή πατίνη. Μόνο γελάει, με έχει γολύπτει.
1: Γελάμε, αλλά δεν
2: είναι. Λοιπόν, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σήμερα, με το θέμα πατίνια, παιδιά, έχω ασχοληθεί εδώ και 7 χρόνια.
0: Θυμάμαι.
2: 7 χρόνια. Και μάλιστα, συγκεκριμένα, είχαμε πρωτοξεκινήσει το θέμα με το φίλο μου τον Τριαντάφυλλο, συνάδελφο δημοσιογράφο Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί είχε πρωτοπροκύψει το θέμα μπροστά στο Λευκό Πύργο με τα πατίνια, τα οποία τα παίρνανε οι πιτσιρικάδες, κάνανε βόλτα και τα πετάγανε στη θάλασσα. Κάθε φορά οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη βγάζουν γύρω στα 40-50 πατίνια από μέσα.
0: Εγώ αυτό το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω, ο Στράτο, και με αυτό κλείνω τη δική μου παρουσία, γιατί είσαι αρκετά και άλλα και ενδιαφέροντα και έχει αγώνες Σαββατοκύριακο και θα θες να πεις πάρα πολλά.
2: Όχι, ολοκλήρωση και δώσω.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να ρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν ένα παιδί το οποίο είναι 13-14-15 χρονών, δεν ξέρει τον κοκ, να ανεβαίνει σε ένα έστω ηλεκτροκίνητο πατίνι και να κυκλοφορεί στους δρόμους μεγάλων πόλεων.
2: Ακού να σου πω κάτι, Λουκά. Ωραία αναρωτιέσαι γι' αυτό. Εγώ αναρωτιέμαι κάτι άλλο. Επειδή χθες παρακολουθούσα μια τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία ήταν καλεσμένοι και κάποιοι επαΐοντες γύρω από τα θέματα της κυκλοφορίας και της αστυνόμευσης κτλ. Και κάποιος από αυτούς τους κυρίους έδινε συγχαρητήρια στον κύριο Ξοχοίδη, στον υπουργό. Έτσι,
0: ο οποίος παρεπιπτόντως είπε ότι αν ήταν στο χέρι του θα τα έχει απαγορεύσει.
2: Ναι, ένα λεπτό, αν ήταν στο χέρι του, μάλιστα. Την περασμένη χρονιά έχουμε 400 τραυματίες από πατίνια. Πρέπει να φτάσουμε να σκοτωθεί ένα παιδί για να κάνουμε θέμα, για να πούμε τελικά ότι αν ήταν στο χέρι μου εγώ θα τα είχα σταματήσει. Δηλαδή ένα ολόκληρο χρόνο, δύο ολόκληρα χρόνια που έχουμε ατυχήματα, τραυματίες και τα λοιπά και φτάσαμε να έχουμε και νεκρούς. Τι κάναμε, ρε παιδιά? Ο ρόλος της αστυνομίας είναι η πρόληψη και μετά η καταστολή. Εδώ πάμε κατευθείαν στην καταστολή. Θα τα καταργήσουμε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Την άλλη Τετάρτη, επειδή σχεδόν το πιο μεγάλο μέρος της εκπομπής θα είναι αφιερωμένο στο κομμάτι πατίνια, με παΐοντος, με ανθρώπους που ασχολούνται με το χώρο, ας μην τη χάσουν και θα με θυμηθούν ο κόσμος.
0: Ωραία, λοιπόν, σήματα Στράτου Φωτεινέλη, το Sprint Live μέχρι τις 4.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Συγγνώμη για την επίθεση.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη. Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
1: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από το Otto Sprint Live. Τώρα βλέπετε ότι εξελίσσεται η εκπομπή. Είναι πλέον ένθετη μέσα στο κομμάτι Πινελιές Ασπορ και ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα εδώ των παιδιών του αθλητικού τμήματος του καναλιού 1 που έχουν όλη την ευγενή διάθεση και καλοσύνη να μας φιλοξενούν. Λοιπόν, και η σημερινή εκπομπή σήμερα θα μας ακούτε από εδώ και πέρα στις 3 και 10. Έτσι, περίπου. 3-9, 3-10. 3 το λάδι, 3 το οξύδι, το ξέρετε. Λοιπόν, και η σημερινή εκπομπή είναι μια προσφορά της Χαλκιάς Group με την KGM Χαλκιάς, την Nissan Χαλκιάς, Renault και Dacia Χαλκιάς, παρακαλώ. Όλα αυτά επί της Λεωφόρου Συγκρού και για αυτούς που θέλουν ένα φοβερό σέρβις για όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Και μάλιστα επίσημο. Πειραιός 22 στο Μοσκάτο. Η Χαλκιάς Group εκεί εδρεύει, παρακαλώ, το σέρβις της. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τα δικά μας θέματα. Όπως ακούσατε πριν από λίγο στην κουβέντα που είχαμε τον Λουκά, την άλλη εβδομάδα, το θέμα που θα θίξουμε, γιατί δεν θέλαμε να γίνουμε μια ουρά της ουράς, δηλαδή θέλουμε να πιάσουμε με τον τρόπο που θέλουμε εμείς το κομμάτι πατίνια, κάτι που το έχουμε πιάσει εδώ και 7 χρόνια, αλλά εντάξει τώρα τι να λέμε, κουβέντα να κάνουμε. Λοιπόν, τελευταία ήταν πριν 2 εβδομάδες, προτού να ανακοινωθούν αυτά και τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα, με τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας, τον Νίκο Ρίγα. Είχαμε ανοίξει ένα ολόκληρο κεφάλαιο πάλι για τελευταία φορά για το κομμάτι πατίνια, γιατί το πράγμα πλέον έχει ξεφύγει. Λοιπόν, πάμε όμως να πάμε στα δικά μας, γιατί μηχανοκίνητος αθλητισμός σημαίνει ραδιοφωνικά κανάλι 1 και Otto Sprint Live, και να ξεκινήσουμε με τον δικό μας άνθρωπο. Ποιος άλλος, Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος, ο Mr. Grand Prix της Cosmote TV, γιατί είχαμε αγώνα της Φόρμουλα 1 στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Στράτο, καλησπέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους. Τι κάνεις?
0: Καλά, κάναμε μια χαρά, αλλά ξέρεις, τελικά θα αποδειχθούμε προχριστών προφήτες για τον Αντωνέλη και θα με θυμηθείς. Έτσι. Το έχουμε πει πανηλημμένα. Ο πιτσιρικάς που πέρσι δεν το επέτρεπαν να οδηγήσει το αυτοκίνητο που του χάρισε η Mercedes, φέτος

0: πάει να πάρει παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 1. Είναι δηλαδή απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τον Πιτσερικά, που φαινότανε, αλλά τόσο πολύ δεν το πιστεύαμε.
1: Ναι, είναι η αλήθεια είναι ότι έχει εντυπωσιάσει, πραγματικά όλο τον κόσμο με την απόδοσή του. Έκανε εξαιρετικά πράγματα στο Μαϊάμι. Είναι μόλις ο τρίτος πιλότος στην ιστορία του αθλήματος στράτο, ο οποίος μετατρέπει τις τρεις πρώτες pole position που παίρνει σε τρεις νίκες. Το είχε κάνει ο Αίρτον, το είχε κάνει ο Μιχάλ Σουμάχερ. Αυτοί οι δύο είχαν κάνει τις τρεις πρώτες pole position νίκες. Το κάνει και ο Ντονέλη τώρα. Ξέρουμε πολύ καλά, ένα κοινό στοιχείο είναι η Ιταλία και για τους τρεις, έτσι. Ο Άιρτον έχασε τη ζωή του στην Ιταλία, ο Μίχαλ μεγαλούργησε οδηγώντας για τη μεγαλύτερη Ιταλική ομάδα και ο Αντωνέλη είναι Ιταλός. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το χαρακτηριστικό στοιχείο σε όλη αυτή την ιστορία. Αλλά εγώ απλά, χωρίς να έχω καμία διάθεση ούτε να αμφισβητήσω το ταλέντο του Αντωνέλη ούτε τίποτα, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι θέλω να τον δω στο σύνολο της χρονιάς, γιατί θυμάσαι πολύ καλά τι συζητάγαμε πέρσι την εποχή για τον Όσκαρ Πιάστρη, και ο οποίος μετά τη θερινή διακοπή κάπως σαν να ξεφούσκωσε και έχασε το
0: πρωτάθλημα. Δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο όμως.
1: Δεν ήταν, όχι, αλλά
0: εντάξει, ότι ήταν πάρα πολύ καλός, το έχουμε πει, ήταν δεδομένο. Έτσι. Αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν ήταν, έτσι.
1: Έχεις δίκιο. Έδειχνε όμως εξαιρετική δυναμική. Σωστά. Για να πάρει το πρωτάθλημα. Μα αυτή είναι μόνο σε αυτό το κομμάτι, στο ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και ξαφνικά στα δύσκολα, ο πιο έμπειρος teammate του ήταν αυτός ο οποίος έπαιρνε τα αποτελέσματα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο Ράσελ στο υπόλοιπο της χρονιάς θα περιοριστεί στο να βλέπει την πλάτη του Αντωνέλη. Κάποια στιγμή θα ξυπνήσει ο εγωισμός μέσα του και θα κυνηγήσει κάτι παραπάνω. Θα κυνηγήσει κάποιες νίκες παραπάνω.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως όμως η Mercedes χρειάζεται ένα καινούριο πρόσωπο, ένα καινούριο ήρωα, κάτι πολύ φρέσκο, και το χρειάζεται και το άθλημα. Γιατί εδώ πέρα, ξέρεις, και θα συζητήσουμε σε λίγο, προαλήφονται πράγματα για τη Φόρμουλα 1. Θα συζητήσουμε. Παρόλο ότι ο χρόνος είναι πιεσμένος, από το 2031 και μετά τι μπορεί να γίνει, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι η Φόρμουλα 1 χρειάζεται έναν νέο 19 χρονών οδηγό, ο οποίος να μπορεί να υποσχεθεί εντός εισαγωγικών ότι στα επόμενα πολλά χρόνια θα πρωταγωνιστεί. Είναι λίγο πολύ η εικόνα την οποία και η συζήτηση που κάναμε πριν από μία δεκαετία, όταν είχε εμφανιστεί ο κύριος Verstappen.
0: Σωστό.
1: Η Φόρμουλα 1. Η διαφορά βέβαια είναι ότι ο Verstappen και με κάποιες δικές του λανθασμένες κινήσεις και με κάποιες λανθασμένες κινήσεις του περιβάλλοντος του, τράβηξε και με την αρνητική έννοια τα φώτα της δημοσιότητας επάνω του, από πλευρά συμπεριφοράς δηλαδή.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή ποιος μιλάει για τον Verstappen αυτή τη στιγμή?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή όλοι μιλάμε για τον Αντωνέλη. και απ' την άλλη, αυτό που άντως που έχουμε να πούμε για το Verstappen, και νομίζω ότι ο Στράτο μου θα συμφωνήσεις, είναι ότι σε μια Red Bull η οποία δείχνει πολύ πολύ μέτρια εικόνα, είναι σαν νόαση, είναι σαν τη μήγα μες στο γάλα.
0: Σωστά. Ναι, αλλά εδώ πέρα τώρα Verstappen, με την εμπειρία που έχει, είναι λογικό, αλλά καταλαβαίνεις ότι πλέον φαίνεται ότι υστερεί πάρα πολύ. Και φαίνεται ότι ο συναγωνισμός να ξεφεύγει. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Ναι, γιατί έρχονται αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία πραγματικά, όπως ο Αντωνέλη, οι οποίοι είναι και αρκετά χρόνια νεότερος, είναι 8-9 χρόνια νεότερος.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Αυτό λέω.
1: Δεν έχουν πάρει τα χρόνια το Verstappen. Άλλες εποχές στην ηλικία του Verstappen ξεκίναγαν οι οδηγοί. Τώρα απλά θεωρείται πολύ έμπειρος μετά από 10 χρόνια. Έτσι, και έχει και μετά από 4 αθλήματα. Αλλά σίγουρα ο Αντωνέλη νομίζω ότι όχι απλά ήρθε για να μείνει, ήρθε για να μείνει και να μας απασχολήσει κιόλας τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Και θα μας απασχολήσει σίγουρα, αλλά όπως θα μας απασχολήσουν και τα παιδιά της McLaren, έτσι.
1: Βέβαια, σίγουρα. Και η McLaren έδειξε επίσης ένα εξαιρετικό πρόσωπο στο Μαϊάμι, συγκρινόμενο το πρόσωπό της με αυτό το οποίο μας είχε δείξει πριν από τη διακοπή αυτή του ενός μηνός λόγω της μη διεξαγωγής των αγώνων σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία. Μέχρι τον τρίτο αγώνα της χρονιάς η McLaren ήταν με διαφορά πίσω από τη Ferrari σε δυναμική. Και τώρα έδειξε να είναι μπροστά από τη Ferrari.
0: Έτσι ακριβώς. Και δυστυχώς βλέπουμε πάλι μία από τα ίδια με τη Ferrari. Μία από τα ίδια. Δηλαδή εκεί παίζουμε αν θα ανέβουμε. Δεν ανέβουμε στο τρίτο σκαλί. Τώρα πια η Ferrari, έτσι. Μια παγκόσμια πρωταθλήτρια, οδηγεί παγκοσμίου εμβέλεια, συγγνώμη. Τώρα δεν μπορώ να συζητήσω όταν μιλάμε για Leclerc και όταν μιλάμε για Hamilton. Και όμως βλέπεις να περιορίζονται από την τέταρτη θέση και πίσω, έτσι.

0: και με πίεση, δηλαδή κάποια στιγμή ο Λεκλέρ έδειχνε ότι ήταν υποασυκτική πίεση και πάλι καλά, δηλαδή που άντεξε σε αυτή την πίεση που το ασκούσαν η Μακλάρεν. Βέβαια, εντάξει, στο έγινε, έκανε το λάθος, δέχθηκε και την ποινή, αλλά του τράβωσε ο αγώνα στο τέλος. Αλλά με αυτό που έχει, με αυτά που έχει για να παλέψει, τα καταφέρνει εξαιρετικά.
1: Ποινή, να πούμε ότι δέχτηκαν και ο Verstappen και ο Leclerc. Έτσι, ο Leclerc έχασε νομίζω αρκετές θέσεις. Δύο-τρεις.
0: Ήταν 20 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, σε δευτερόλεπτα με τους ίδιους, αλλά έχασε θέσεις. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος οδηγός δεν νομίζω ότι έχασε και πολλά πράγματα. Έτσι, ο Verstappen.
0: Ναι. Έτσι. Όχι, ο Verstappen δεν έχασε τίποτα.
1: Επειδή πάτησε μια γραμμή και τα λοιπά και τέλος πάντων. Εντάξει, είναι λίγο πιο πολύ.
0: Τώρα για την επόμενη δεκαετία και τις αλλαγές, νομίζω ότι στο άκουσμα και μόνο του λέξης, μάλλον του γράμματος Δ και του αριθμού 8, στο Δ8 νομίζω ότι.
1: Επιτέλους, δικαιώνομαι! Δικαιώνομαι! Επιτέλους! Εγώ σε λίγο πιστεύω ότι θα γυρίσουν τα καρμπιρατέρ και τα αντιστριπιτέρ.
0: Έστω και αν είναι ήπια υβριδικό ή ό,τι και να είναι, τέλος πάντων, το V8 θα είναι V8, θα είναι άλλος ήχος.
1: Όχι, έτσι αγόρι μου. Έτσι. Τουλάχιστον να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο ήσυχοι.
0: Έχει πολύ χρόνο. Μιλάς τώρα γιατί μετά από 30 χρόνια.
1: Τέλος πάντων, ξέρω πότε θα είναι, αλλά θέλω τουλάχιστον να κοιμηθώ ήσυχος, ρε παιδί μου, και να ακούσω τελευταία φορά τους ήχους των V8 ή οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με τέτοιους κινητήρες. Και μετά από εκεί πέρα, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Θα ηρεμήσουμε.
0: Νομίζω ότι ένας V8 ακόμα και ήπια υβριδικός θα συγκινήσει, και το λέω εντός εισαγωγικών, πολλούς κατασκευαστές κινητήρων οι οποίοι μπορεί να θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε για τον επόμενο αγώνα, γιατί πρέπει λίγο να...
0: Επόμενος αγώνας στον Καναδά, στο 22 με 24 Μαΐου επόμενος αγώνας, και εκεί τα ταξίδι μακρινό στο Μόντρεαλ, να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η επόμενη.
1: Βλέπεις να γίνεται, να αλλάζει κάτι συνταρακτικά?
0: Όχι τόσο συνταρακτικά. Δηλαδή, από τη στιγμή που μετά από ένα μήνα δεν είδα κάποια ομάδα να απειλεί ευθέως τη Mercedes, δηλαδή ήταν εύκολη η νίκη του Αντωνέλη, ναι. Δεν ήταν δύσκολη η νίκη του. Από τη στιγμή που δεν τον απείλησαν τόσο πολύ ή δεν του πήραν τη νίκη, τότε νομίζω ότι απλά και οι Mercedes, τώρα που είδε ότι έφεραν σημαντικές αναβαθμίσεις οι άλλες ομάδες, θα δουλέψει και θα ξαναισχυροποιήσει το μονοθέσιο.
1: Είναι σίγουρο. Mm-hmm. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, απόγευμα. Καλό εδώ είμαστε. Εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη Τρίτη και στη συνέντευξη που είναι του Ράλι Ακρόπολης, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό και να το πούμε και δημόσια. Εκεί θα έχεις τον πρώτο λόγο εσύ. Εμείς θα έχουμε το δεύτερο. Δεν πειράζει, όσο μεγαλώνουμε. Μπαίνουμε στο backstage. Στο backstage.
0: 13 του μήνα είναι η μέρα ανακοινώσεων.
1: Ακριβώς. Εκεί θα είμαστε. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Γεια.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από τις πίστες της Φόρμουλα 1 και πάμε στις πίστες των αναβάσεων. Το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε ακόμα μία παράσταση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων. Ίσως στην πιο όμορφη, μία από τις πιο όμορφες, γιατί είναι μία-δυο που τις ξεχωρίζω εγώ τώρα. Κακά τα ψέματα. Και η ανάβαση της Κίμης, η οποία είναι καταπληκτική, αλλά και η ανάβαση της Πορταριάς, και λόγω εντοπιότητας, δεν ξεχνιόμαστε, είναι πανέμορφες. Αυτές τις δύο αναβάσεις είναι μέσα στην καρδιά μου. Τις έχω από τότε. Τη μία μάλιστα έχω βοηθήσει κιόλα. Την άλλη την ξεκίνησα εδώ και 40 χρόνια, το πρώτο ξεκίνησε η ανάβαση της Πορταριάς 45. Την Κίμη ήμουν από τους ανθρώπους που βοηθήσανε να γίνει. Καταλαβαίνετε συναισθηματικά και οι δύο είναι πολύ δεμένες. Με εμένα τουλάχιστον. Λοιπόν, πάω λοιπόν να καλησπερίσω τον Νίκο Πασαλή. Νίκος Πασαλής, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή είναι η ψυχή της Start Line. Είναι κοντά μας. Η Start Line έχει υπό την ευθύνη της την διοργάνωση του αγώνα και μάλιστα θα μας πει περισσότερα πράγματα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι Παρασκευή βράδυ, 12 η ώρα, κλείνουν και οι συμμετοχές. Νικόλα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, στράτο μου. Αν ακούγεται κάποιο θόρυβο, είμαι εκτός Αθηνών και επιστρέφω από δουλειά. Πραγματικά η ανάβαση Κίμης έχει μείνει στην καρδιά μας, τόσο σε σένα όσο και σε μένα, γιατί την ξεκινήσαμε με πολλές επιφυλάξεις. Τότε το σωματείο μας, Startline, έκανε την ανάβαση Ριτζόνας και φύγαμε, αποχωρήσαμε εντός εισαγωγικών από τη Ριτζόνα, γιατί είδαμε την Κίμη. Και η Κίμη μας μπήκε στην καρδιά μας όλων και της τότε Επιτροπής Αγώνων Αναβάσεων. Και τελικά δικαιωθήκαμε μετά από τόσα χρόνια να είναι μια όμορφη, μια γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού στο επίπεδο των αναβάσεων και διοργανώσεων.
0: Εγώ πιστεύω, Νίκο, ότι αυτές οι δύο διοργανώσεις που κάνει Start Line σε επίπεδο αναβάσεων, και μιλάω για την ανάβαση Κίμης και για την ανάβαση Δημητσάνας, η οποία έπεται μέσα στον μήνα Ιούλιο, πραγματικά είναι δύο αναβάσεις που είναι γιορτή. Το λέω από καρδιάς αυτό, διότι εκεί έρχεται ο κόσμος να περάσει καλά τόσο στη μία όσο και στην άλλη, σε δύο φανταστικά μέρη που ενδείκνυται για εκδρομή Σαββατοκύριακου και εν πάση περιπτώσει να ξεφύγει και από την καθημερινότητα και αυτά τα προβλήματα τα οποία όλη την μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι μέσα στο μυαλό μας. Ανάβαση Κίμης λοιπόν, Γιάννης Ηλιόπουλος, ό,τι καλύτερο υπάρχει τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι το λόγο τον έχεις εσύ για να μας θυμίσεις άλλη μια φορά πώς είναι αυτό το project όλο.
1: Κοίταξε, είναι μια πολύ ωραία ανάβαση, πολύ τεχνική, παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Ο οδηγός φαίνεται και αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα που θα φέρει. Δεν μετράει μόνο η ταχύτητα και η δύναμη ενός αυτοκινήτου, αλλά και η τεχνική του οδηγού, το πόσο μπορεί να έχει στο μυαλό του γράψει εντός εισαγωγικών και αυτό τις στροφές, να γνωρίζει την επόμενη στροφή. Θα το πω για νιωστή φορά ότι έχει 52 στροφές αυτή η ανάβαση, άρα η ικανότητα, η οδηγική του οδηγού, η ικανότητά του να θυμάται τι ακολουθεί πίσω από μια στροφή.
0: Βέβαια.
1: Και η ικανότητα ενός οδηγού να ξέρει με τι ταχύτητα θα μπει σε μια στροφή, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει την επόμενη, για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο για αυτούς που μετέχουν, αλλά και για αυτούς που θέλουν να μπουν στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είναι πραγματικά βγάζει διδάγματα και βγάζει ποιότητα οδηγών και αυτοκίνητο φυσικά. Δεν
0: πολύ
1: το
0: σωστά. Πολύ σωστά.
1: Δεν το παραβλέπουμε, αλλά και ο οδηγός μετράει στο 100%, όπου παντού βέβαια, αλλά εκεί ακόμα πολύ περισσότερο.
0: Πολύ σωστά. Να ρωτήσω κάτι λοιπόν. Καταρχήν να ενημερώσουμε τον κόσμο και αυτούς που ενδιαφέρονται ότι θα είναι ένα ωραίο, πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό για εκδρομή στην Κίμη. Η Κίμη είναι πολύ κοντά, γύρω στη μία μισή ώρα από την Αθήνα. Δεν είναι και έτσι,
1: ναι.
0: Αν πάει κανένας διαμέσου οροπού, μάλιστα, αυτός είναι ο χρόνος για τον οποίο χρειάζεται να φτάσει μέχρι την Κίμη. Έτσι, και να περάσει ένα θαυμάσιο Σαββατοκυριακό, ένα παραθαλάσσιο μέρος που μάλλον ένα παραθαλάσσιο μέρος που συνδυάζει και το βουνό και τη θάλασσα. Και τα δύο. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ακριβώς. Είναι καταπληκτικό. Σωστά. Και με κατοίκους οι οποίοι πραγματικά λατρεύουν αυτό το γεγονός το οποίο συμβαίνει στην πόλη τους και νομίζω το έχουν αγκαλιάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όλοι οι επαγγελματίες, παρακαλώ, του χώρου.
1: Ακριβώς. Και το δείχνουν, δεν είναι μόνο ότι το λένε, το δείχνουν με τον τρόπο συμπεριφοράς τους, με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν όλους εμάς που πάμε αυτό το τριήμερο εκεί για να περάσουμε καλά, να οδηγήσουν, να ξεφύγουμε από τα προβλήματα, από την καθημερινότητα, γιατί και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι ένα Είναι ένα βήμα να φύγεις από μέσα, ναι, από την, ναι, καθημερινότητα των προβλημάτων σου, τη ζωή σου, που όλοι έχουμε και αντιμετωπίζουμε ο καθένας με τον τρόπο του. Και μια που συζητάμε, να πω και δύο ειδήσεις, ότι σίγουρα θα βγει με δελτίο πληροφοριών και με έγκριση της ΕΠΑ σίγουρα, ναι, θα, ναι, κάνουμε τεχνικό έλεγχο και διοικητικό και την Παρασκευή το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
1: Θα ανακοινωθεί αυτό το ωράριο, πιστεύω ότι θα είναι μεταξύ 7 με 9, mm-hmm, το βράδυ εννοώ, έτσι.
0: Στην παραλία κάτω, στην παραλία της Κύμης.
1: Στην παραλία,
0: πολύ,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Για να έχουμε και λιγότερα αυτοκίνητα.
0: Ναι, να αποσυμφορηθεί, βέβαια, βέβαια.
1: Ακριβώς για όλους, για όλη την οργάνωση και για τους τεχνικούς εφόρους. Και δεύτερον, αυτό που ξανασυζητήσαμε είναι ότι μεταφέρει μπότ που περνάνε από ροπό ρέντια.
0: Ναι, ναι, θα υπάρχει έκπτωση.
1: Θα υπάρχει έκπτωση στα άτομα που θα είναι μαζί με το αγωνιστικό αυτοκίνητο.
0: Α.
1: Δηλαδή, αν μια ομάδα έχει 10 ανθρώπους και οι 10 θα περάσουν δωρεάν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι, δεν είναι κάτι ένα ποσό που είναι σημαντικό, αλλά είναι μια βοήθεια. Αλλά εγώ το παίρνω και διαφορετικά, ότι δείχνουν και την αγάπη τους στο μηχανικό αυτοί οι άνθρωποι.
0: Κοίταξε, Νικό. Σωστά.
1: Οι εταιρείες να πούνε ότι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά να σου πω κάτι. Μια μικρή έκπτωση τώρα στο αυτοκίνητο και το σειρώμενο θα μπορούσε να υπάρχει. Δηλαδή αυτό που τραβάει το αγωνιστικό τώρα. Εντάξει,
1: ξέρω,
0: δεν, αλλά, είναι, δεν είναι και τεράστια τα ποσά, αλλά θα φαίνεται, ρε, τώρα δεν χρειάζεται να φέρνει κάποιος 10 ανθρώπους μαζί του. Εντάξει.
1: Σου λέει, αλέρε, τώρα έχω αυτό.
0: Θα κάνουμε το εξής τώρα. Θα αρχίσουμε αύριο αγορά. Θα πηγαίνουμε να στυχλόμαστε απ' έξω. Θα μαζεύουμε 10 που κατεβαίνουν μέσα. Θα τους παίρνουμε μια επιβάτηση. Θα τους πούμε από 2 ευρώ τον καθένα. Τελειώσαμε.
1: Ακριβώς. Εγώ το εστιάζω περισσότερο στο ότι δείχνουν ότι γνωρίζουν και αγαπάνε το μηχανικό κίνητρο και το κάνουν αυτό.
0: Και πολύ καλά κάνουν.
1: Αυτό είναι το περισσότερο κίνητρο που μου δίνει τη χαρά ότι ναι, σας ακούμε, σας βλέπουμε, σας θέλουμε.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά κάνουν.
1: Μια κίνηση που πραγματικά αξίζει τον κόπο, όπως και οι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν όλο τον κόσμο με τον καλύτερο τρόπο που βρίσκεται στην,
0: λοιπόν,
1: ανάβαση αυτό το τριήμερο.
0: Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε τελευταία φορά την επόμενη Τετάρτη. Θα είναι και το κλείσιμο, το φινάλε αυτής της επικοινωνίας, και εμείς το ίδιο. Θα μάθουμε και λεπτομέρειες, θα μάθουμε και πόσοι έχουν δηλώσει συνολικά συμμετοχή. Παρότι μαθαίνω ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Απλά να ενημερώσουμε ότι Παρασκευή βράδυ κλείνουν οι συμμετοχές.
1: Γι' αυτό ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένδειξη για παράταση. Το ξεκαθαρίζω, γιατί όποιος πρέπει να δηλώσει, να δηλώσει. Έτσι, γιατί...
1: Ναι, ακριβώς. Επειδή σε όλους τους αγώνες μέχρι τώρα έχει δοθεί μια παράταση.
0: Ναι, αλλά είχαμε κάποια γεγονότα.
1: Είχαμε γεγονότα. Δεν το ξέρουμε αν θα γίνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Να δηλώσω συμμετοχή. Υπήρχε ένα πρόβλημα στο ΣΔΑ με την έννοια ότι δεν εμφανιζόταν τις συμμετοχές, γιατί υπήρχε ένα λογισμικό το οποίο ήταν λίγο, είχε βραχυκλώσει. Αυτό συμβαίνει, βέβαια.
0: Ναι, σοβα, σωστά.
1: Να δηλώσουν εκείνη συμμετοχή, να προχωράνε οι συμμετοχές και ας μην αφήσουμε να περιμένουμε τη Δευτέρα. Εάν
0: τελευταία στιγμή, βέβαια. Κάτι. Πολύ σωστά.
1: Ακριβώς,
0: λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Νίκο μου, ανάβαση Κύμης Γιάννης Ηλιόπουλος. Μεγάλος χορηγός EasyJet, το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα να δούμε τι θα γίνει ο πρόεδρος που θα είναι, που θα πρωτοπετάξει με το ελικόπτερο μετά τον αγώνα.
1: Ο πρόεδρος θα είναι και θα υπάρχει και μια ωραία βραδιά, μουσική βραδιά, με live ορχήστρα, με ανθρώπους θα περάσουμε ένα όμορφο.
0: Την άλλη μέρα ξέρεις τι μάτς έχει, την Κυριακή. Τη ανάβαση.
1: Ξέρω ότι έχει, αλλά πιστεύω ότι θα προτιμήσω.
0: ΑΕΚ Ολυμπιακός. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Λοιπόν, θα τον ρωτήσω στη συνέντευξη που θα του κάνω νωρίτερα τα προγνωστικά του.
1: Ρώτησε το τι γίνεται, πες
0: μου. Λοιπόν, Νικόλα μου, καλό απόγευμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε την άλλη Τετάρτη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια.
2: Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
2: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούσαμε τα τεκτενόμενα γύρω από τον υπόλοιπο κόσμο της Φόρμουλα 1 από τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Πριν από λίγο, Νίκος Πασαλής μας ενημέρωσε για την ανάβαση Κίμης, η οποία είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αλλά έχουμε και διεθνή γεγονότα τα οποία από εδώ και πέρα πλέον θα έχουμε στη χώρα μας. Αρχής γενομένης από το ιστορικό Ράλι Ακρόπολης. Ένα ιστορικό Ράλι Ακρόπολης τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Υπάρχουν πολύ καλές συμμετοχές πλέον και τεράστιο ενδιαφέρον και πανευρωπαϊκά. Έτσι, ας μην ξεχνάμε ότι ο περσινός νικητής ήταν εδώ, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και φυσικά η συνέχεια έπεται φέτος, μιας και ο φετινός αγώνας, προάγγελος του ράλι, του Eco Rally Ακρόπολης, γιατί μετά από ένα μήνα περίπου έχουμε το Ράλι Ακρόπολης, πλέον το Eco Rally Ακρόπολης. Προάγγελος λοιπόν, είναι επί των επάλξεων και γι' αυτό το λόγο στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής δεν θα ήταν δυνατόν να μην είχαμε την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού και πρόεδρο του Σωματείου Ελλάδα, την κυρία Φωτεινή Ψαράκου, την οποία έχω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, να μιλήσουμε για τον αγώνα. Κυρία Πρόεδρο, αγαπητή Φωτεινή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Όλα μια χαρά. Μια χαρά, τρέχουμε.
0: Όχι, μια χαρά, δεν είναι και δύο τρομάρες.
1: Δύο τρομάρες δεν είναι, εντάξει, πάντα υπάρχουν θέματα που πάντα πρέπει να λυθούν και που πάντα μας κυνηγάνε ημερομηνίες. Αυτή είναι μια καλή, είναι ευχάριστη διαδικασία. Δηλαδή, το ταξίδι μέχρι να φτάσει στην εκκίνηση έχει τα θέματα του, είναι αγχωτικό, αλλά είναι ευχάριστο.
0: Ναι. Το φαντάζομαι. Ήθελα απλώς, μιλάμε στον Ενικό, έτσι. Ήθελα απλώς να σε ρωτήσω, αγαπητή Φωτεινή, ποια είναι τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν τελευταία στιγμή? Δηλαδή, ξέρεις, είναι θέματα τα οποία δεν έχουμε συζητήσει ποτέ και για τα οποία θα πρέπει μια οργάνωση και οι επικεφαλής αυτής της οργάνωσης να βάλουν το μυαλό τους κάτω, να σκεφτούν και φυσικά να παίξει μεγάλο ρόλο και η εμπειρία τους. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, τι πρόβλημα μπορεί να προκύψει και να είναι σοβαρό και να πρέπει να το ξεπεράσουμε σε μια διοργάνωση επίπεδου ιστορικού Ράλι Ακρόπολης?
1: Μια βροχή, παραδείγματος χάρη, όπου μπορεί να σου χαλάσει τις διαδρομές που εσύ έχεις έτοιμες για να κάνουν οι άνθρωποι τις αναγνωρίσεις και πρέπει να ξαναρχίσεις από την αρχή, να ξαναφτιάξεις τη διαδρομή για να... Και η αλήθεια είναι ότι αυτό παίζει τελευταία με τον καιρό έτσι όπως είναι, την Πρωτομαγιά με χιόνια και βροχές πάρα πολλές. Ακόμα η ανταπόκριση των μέσων, όπως η πυροσβεστική, όπως είναι τα ασθενοφόρα, όπου μπορεί κάτι να συμβεί και να μην σου τα διαθέσουν, αλλά και να βρεις εναλλακτική, διάφορα τέτοια.
0: Ναι, το καταλάβαμε. Πρέπει να συντονιστούν όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ή μπορεί να προκύψουν και τελευταία προβλήματα για τελευταίες στιγμές. Χάλασε ένα πυροσβεστικό, λέω εγώ ένα παράδειγμα.
1: Εντάξει. Ναι, ναι.
0: Μηχάνημα είναι.
1: Μηχάνημα είναι. Όταν ξαφνικά από τους 10 βαθμούς πηγαίνει στους 30, και αυτή η ανταπόκριση.
0: Σωστά.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι και αυτές οι υπηρεσίες δυσκολεύονται. Αλλά θα πρέπει να έχεις πάντα μία εναλλακτική, έτσι ώστε να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάμε, μια χαρά είμαστε.
0: Πάμε στο φετινό αγώνα. Πάμε στο φετινό αγώνα και να μας πεις λίγα περισσότερα πράγματα. Ημερομηνία, έναρξη, πρόγραμμα πρώτης μέρας, δεύτερης μέρας και πού φτάνουμε και πότε.
1: Πού φτάνουμε. 21 του μηνός είναι μια, καταρχήν την εβδομάδα του Δευτέρα, 18 του μήνα, ξεκινάνε οι αναγνωρίσεις από τα δελτία των αναγνωρίσεων, τα έντυπα και το roadbook θα τα παίρνουν οι αγωνιζόμενοι είτε από την Αθήνα, από τα γραφεία της Ομοσπονδίας, είτε από την Λαμία, από την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, από το γραφείο εκεί. Οπότε θα μπορούν
0: επίκεντρο του αγώνα είναι η Λαμία, η πόλη της Λαμίας, έτσι.
1: Επίκεντρο του αγώνα είναι η πόλη της Λαμίας και το κέντρο του αγώνα είναι στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.
0: Μάλιστα.
1: Όπου αυτός ο χώρος θα είναι ανοιχτός όλη την εβδομάδα για όλους. Είναι, ήδη έχουμε τακτοποιούμε το service park για να τους υποδεχθεί σε 10 μέρες.
0: Να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείς αγαπητή Φωτεινή. Επειδή τώρα θα ρωτήσω κάτι και το οποίο θέλω μια πάρα πολύ ευθεία απάντηση. Ο χώρος της ΕΠΕΛ της Ισπανίας έκθεσης Λαμίας. Ξέρουν πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή διαφοροποιείται λόγω της κατασκευής ενός θεματικού πάρκου κτλ. Υπάρχουν έργα εκεί τα οποία δεν ξέρω που βρίσκονται, αν είναι σε εξέλιξη. Ξέρω ότι ένα κτίριο μόνο έχει υπάρξει και μάλιστα αυτό είχε παραμείνει και για τις ανάγκες του Εκοραλή Ακρόπολης. Mm-hmm. Ήθελα να ρωτήσω, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται προβλήματα χώρου για το ιστορικό Ράλι Ακρόπολης, δηλαδή υπάρχουν προβλήματα?
1: Όχι.
0: Όχι, κάτσε, το ρωτάω γιατί θα το ρωτήσω και την άλλη τρίτη εγώ συνέντευξη τύπου του Ακρόπολης, γι' αυτό το ρωτάω. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζετε τέτοια θέματα?
1: Μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Συμφωνούμε.
1: Διαφορετικό το Eco Rally Ακρόπολης, διαφορετικό το ιστορικό Rally Ακρόπολης, το οποίο οι ανάγκες του σε στέ σέρβις σταθερό είναι σαφέστατα πολύ μικρότερες από ότι του Eco Rally Ακρόπολης και όλου αυτού του χώρου που μπορεί να καταλαμβάνει μια ομάδα που συμμετέχει στο παγκόσμιο. Οπότε εκεί ενδεχομένως και να υπήρχαν θέματα χωροταστικά και αναγκών που δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν. Για το ιστορικό Ράλι Ακρόπολης, ο χώρος ο οποίος ακόμα δεν έχει ξεκινήσει να ανακατασκευάζεται, και αυτό είναι από την πόρτα της Οδού Φιλίας και όλος ο χώρος αριστερά, είναι υπεραρκετός για μας, δεδομένου ότι τα σέρβις των αγωνιζόμενων είναι πολύ περισσότερο στο δρόμο και λιγότερο μέσα. Και φυσικά δεν υπάρχουν οι ομάδες με τις τόσο πολύ μεγάλες ανάγκες και απαιτήσεις.
0: Μάλιστα, το καταλαβαίνω. Πάμε λίγο στο πρόγραμμα.
1: Αυτός είναι καλός, έχει ξεχωριστεί το εργοτάξιο από το χώρο που θα είναι το Service Park και θα διαμορφωθεί στην τελική του μορφή την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία. Πάμε λίγο στο πρόγραμμα του αγώνα.
1: Βέβαια, ναι. Την Πέμπτη ξεκινάμε. Μάλιστα. Με το Shake Down, το οποίο είναι σε ένα χώρο στην περιοχή της Λαμίας. Για όσους θα κάνουν Shake Down, ο τεχνικός έλεγχος θα είναι την Πέμπτη. Ο χώρος όπου θα διεξαχθεί ο τεχνικός έλεγχος είναι μπροστά από την έκθεση, στο χώρο που είναι το αεροπλάνο, και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Και την Παρασκευή φυσικά έχουμε την πανηγυρική εκκίνηση στις Θερμοπύλες.
0: Μάλιστα. Εκεί το είχαμε ξανακάνει στο Ακρόπολης και μάλιστα είχα τη δυνατότητα εγώ να το εκφωνήσω εκεί και τα λοιπά. Περασμένα μεγαλεία. Λοιπόν, ναι, στον χώρο των Θερμοπύλων μπροστά τα άγαλμα του Λεωνίδα, θυμάμαι ήταν τότε. Κάπως έτσι θα είναι και φέρει και τώρα.
1: Σε αυτό το χώρο θα είναι η εκκίνηση και αμέσως μετά έχει από το χώρο του Service Park για να ανοιχτός είναι η πρώτη η δική της του αγώνα που είναι τα Σπύρφακα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μέρα, πάμε στην Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή έχει πολύ όμορφες ειδικές που ξεκινάνε από τη Λαμία, από το Καλαμάκι και πηγαίνουν προς τη Μακριράχη για να πάνε δηλαδή στη Θεσσαλία, να μετακινηθεί στη Θεσσαλία ο αγώνας, όπου έχουμε τη Μακριράχη, έχουμε την Αχλαδιά, όπου αυτές θα γίνουν δύο φορές, με ενδιάμεσο σέρβις στην πλατεία της Ανάβρας και μετά θα έχουμε την τριδική Ταρζάν.
0: Ο Ταρζάν, ο κλασικός Ταρζάν, ο ακροπολικός, έτσι.
1: Βεβαίως, από την εκκίνηση μέχρι τα πρώτα 15 χιλιόμετρα, μέχρι το Χάνι.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά είναι επιστροφή.
0: Τι μου θύμισες τώρα.
1: Να κάνουν τη δεύτερη.
0: Τι μου θύμισες, δεκαετία του 70, η πρώτη μου αγώνα, Σταρζάν.

0: η προεπληφθή.
1: Απόγευμα.
0: Απόγευμα, πολύ ωραία.
1: Θα βλεφθεί, ναι, γιατί θα κάνουν την ειδική αμφίκλεια, θα συνεχίσουν με την ειδική Ελάτια, η ειδική Μαυρονέρη, ενδιάμεσο σέρβις στην Ελίαρτο και μετά έχουμε την Θήβα και το Νεοχωράκι.
0: Έχει πράγμα την Πέμπτη την Κυριακή, ε? Έχει αρκετές ειδικές.
1: Έχει πέντε.
0: Δεν είναι και λίγες. Έτσι, για τελείωμα αγώνα, πέντε ειδικές δεν είναι και λίγες. Καλές είναι, μια χαρά, θα το ευχαριστηθούν.
1: Έχει χαρακτήρα το ιστορικό ράλι Ακρόπολης και ενώ σαφέστατα δεν μπορεί να θυμίζει παλιές εποχές και σκληρότητα και τα αυτοκίνητα αυτά τα οποία θέλουν και το σεβασμό μας αλλά και την προσοχή μας.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι όμως. Είναι ένας αγώνας όπου θέλουμε εξ αρχής να είναι περιπέτεια και να μην είναι ένας αγώνας που θα έχει δύο ειδικές και θα τις επαναλαμβάνουμε και θα είναι αυτό. Οπότε έχει συνδυάσει δηλαδή το αγωνιστικό μέρος, την ευχαρίστηση ας πούμε ενός αγώνα με την περιπέτεια σε πολύ πολύ όμορφα μέρη όπως αυτά που...
0: Βέβαια, πανέμορφα, όχι όμορφα, πανέμορφα. Πανέμορφα.
1: Αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί ήμουν το Σάββατο στη Μακρυλάχη.
0: Και
1: παίρναγα μέσα από ένα τούνελ απράσινο. Δηλαδή,
0: σε ζηλεύω. Σε ζηλεύω. Μπράβο. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάρη Μάτι Λάτμπαλα.
1: Ναι, θα είναι. Έχει δηλώσει συμμετοχή και θα είναι
0: ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2000 στα ιστορικά.
1: Σαφώς,
0: έτσι.
1: Σαφώς. Που είπε καλύτερα ναι. Για τον αγώνα το περσινό, τον ευχαριστήθηκε πολύ, σαφέστατα και σαφέστατα.
0: Μην πεις ότι θα είναι και ο μπαμπάς και ο γιος Ντεμέβιους.
1: Και ο μπαμπάς και ο γιος Ντεμέβιους.
0: Wow. Ξέρεις, με τον μπαμπά έχω μια περιπέτεια.
1: Ο Βάρικ θα είναι από τα παιδιά που είχαν έρθει το 2024. Τα παιδιά, ο μπαμπάς και ο γιος. Είναι ο Όλντριχ Κοβάρικ και ο γιος.
0: Με τον μπαμπά Ντεμέβιους, ξέρεις, έχω περάσει μια μεγάλη περιπέτεια το 85, όντας όντως συνοδηγός τότε με τον Παντελή Μπατάγια σε Ακρόπολης με Fiat Ritmo, μέσα ειδική διαδρομή μας είχε πιάσει ο Ντεμέβιους, λογικό ήταν να μας πιάσει, έτσι. Δεν το συζητάμε πρωτάθλημα της Ευρώπης ο άνθρωπος με το Mazda τότε που έτρεχε, και στο τελείωμα της ο Παντελής είχε μια ιδιορυθμία, δεν άφηνε εύκολα να περάσει πίσω, τον έχουμε τον άνθρωπο στη σκόνη μας και τα λοιπά, παρόλο τις φωνές τις δικές μου, τώρα φτάνουμε μαζί και στο τέλος ακούμπησε ο προφυλακτήρας στον προφυλακτήρα μας. Το αμάξι στο μαξί το δικό μας είχε έτοιμο να διαλύσει, είχαν φύγει φτερά. Πω τώρα πώς είχε γίνει. Και ο άλλος κατεβαίνει κάτω για να πιαστεί στα χέρια με τον Ντεμέβιους. Γιατί τον ακούμπησα στο προφυλακτήρα. Και τώρα τι να σου πω άλλο. Δεν χρειάζεται. Κατάλαβε και τον Ντεμέβιους. Χίλια συγγνώμη. Μην τον παρεξηγείτε. Είναι τρελός.
1: Εντάξει, αδρεναλίνη.
0: Ναι, ήταν η ώρα.
1: Ήταν η ώρα τέτοια.
0: Ακριβώς.
1: Όσοι έχουν δηλώσει αυτή, η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι οι αγωνιζόμενοι εκτός Ελλάδας που έχουν δηλώσει συμμετοχή είναι περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά. Αυτό δείχνει καταρχήν δύο πράγματα, ότι και ο αγώνας που γίνεται στην Ελλάδα τους αρέσει, αλλά επίσης ότι πάρα πολύ ορθά διαχωρίστηκε το πρωτάθλημα ασφάλτου και χώματος από την ΦΙΑ, γιατί το χώμα έχει αρκετούς ακόλουθους και φανατικούς που δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να έχει δηλαδή τη δική του ξεχωριστή θέση.
0: Πολύ ωραία. Πάμε λίγο επιτροχάδι να θυμηθούμε λίγο τους χορηγούς, γιατί εμείς θα τα ξαναπούμε φυσικά με τον αγώνα, εννοείται.
1: Καταρχήν θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Λαμιαίων και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
0: Μπράβο, κύριος Πανουριάς.
1: Ναι. Όπου έχουν αγκαλιάσει τον αγώνα και πραγματικά κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο. Σαφέστατα στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και στο Δήμο και στο Δήμαρχο Σοφάδων. Τώρα η Clever Media είναι στο πλευρό και Superfast Ferries. Έχουν κάνει μια πολύ, πολύ σημαντική, δίνουν μια πολύ σημαντική βοήθεια οι Superfast Pays στους αγωνιζόμενους εκτός Ελλάδας που μεταφέρονται και έρχονται για να τιμήσουν τον αγώνα μας και να διασκεδάσουν μαζί μας.
0: Ελπίζουμε να έχουμε και κάτι καινούριο μέχρι τις επόμενες μέρες. Συζητιέται κάτι, είναι υπόψη τίποτα? Από πλευράς χορηγίας μιλάω.
1: Όχι, από πλευρά χορηγία νομίζω ότι θα είναι. Α, ναι, συζητάμε, βεβαίως. Αλλά...
0: αυτό λέω. Αυτό είπα, δεν είπα, μου πει. Συζητάμε. Okay. Θα μας το αποκαλύψεις. Μακάρι να ευοδοθεί η προσπάθεια και να υπάρχουν ακόμα και να υπάρχει και άλλη βοήθεια στον αγώνα. Λοιπόν, Φωτεινή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο. Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί θες και εσύ και συνεργάτες σου πολύ κουράγιο. Και πρώτα ο Θεός, εμείς την.
1: Πρόσπεκτη, θα χαρούμε να σας δούμε.
0: Να είστε

0: Αλλά και πρώτο Θεός, είμαι στην επόμενη Τρίτη, θα τα πούμε από κοντά στη συνέντευξη του Rally Ακρόπολης. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ, γεια χαρά, γεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια. If I show you my tits, will you let me in?

0: Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια, για να κλείσουμε με αυτό, γιατί είναι ένα θέμα που το οποίο μας καίει και μας ζει στην κυριολεξία. Θέλω απλά να ρωτήσω και την καλεσμένη μας, γιατί πρόκειται για κυρία την οποία έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, αν άκουσε πώς την αποκάλεσε ο άνθρωπος που την κάλεσε στο τηλέφωνο. Μας το λέτε?
1: Πρόεδρε.
0: Έτσι, μπράβο. Γιατί εγώ είδα κάτι άλλο και έβλεπα πρόκειται σε μια τηλεόραση. Πρόεδρε, λέει. Τι γίνεται, κι άλλος πρόεδρος, δύο είσαστε?
1: Όχι. Ακούστε, υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση.
0: Α, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι. Εγώ είμαι πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Νομού Αττικής. Μάλιστα. Η ένωση αυτή έχει ζωή έναν αιώνα. Είναι η μεγαλύτερη ένωση και έχουμε τις περισσότερες ενώσεις βενζινοπολών στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Ελλάδος στην Αττική. Είμαι στο διοικητικό της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος και εκπρόσωπος τύπου Βενζινοπολών.
0: Μάλιστα.
1: Ένας άλλος κύριος, ο κύριος Παπαγεωργίου, που βγαίνει πρόεδρος Αττικής, είναι πρόεδρος συνδέσμου.
0: Α, μάλιστα. Ίσως εκεί έγινε η παρεξήγηση. Ναι, και έγινε η παρεξήγηση.
1: Είμαστε
0: ναι.
1: Δύο διαφορετικά.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα.
1: Καθόλου, καμία σχέση.
0: Όχι, κατάλαβα. Όχι, απλά και μόνο.
1: Το διευκρινί... έχουν πει και άλλοι.
0: Ναι, καλά που το διευκρινίσαμε, καταλάβατε. Γιατί μπορεί...
1: στείλαμε, όχι, βεβαίως. Στείλαμε δελτίο τύπου.
0: Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Αυτά είναι εσωτερικά δικά σας.
1: Γιατί μπερδεύετε πολύ
0: σκοπό. Ναι, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε τώρα.
1: Νομίζω ότι έληξε η θητεία μου και βγήκε άλλο πρόεδρο.
0: Κυρία Ζάγκα μου, μπορεί. Κυρία Ζάγκα μου, κοιτάξτε. Μπορεί στο σούπερ που γράφεται από έναν υπολογιστή και παρουσιάζεται ο άνθρωπο να μην φταίει κι αυτό. Και να γράψανε κάτι λάθο το οποίο α πούμε τώρα θα τον φορτώσει αυτόν. Δεν μπορεί να μην φταίει. Και κάτι.
1: Είχα πολλά παράπονα και στείλαμε δελτίο
0: ειδήσεων. Ωραία, τελείωσε.
1: Για να ξέρουμε πώς θα προσπαθούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κυρία.
1: Και λύθηκε η παρεξήγηση.
0: Κυρία Πρόεδρος, λοιπόν. Των Βενζινοπολών της Αττικής Ένωσης. Εδώ είμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Τι γίνεται.
1: Εδώ.
0: Τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ μια κουβέντα λέει, μια κουβέντα λέει ο Τραμπ, ακριβένει η βενζίνα. Μια κουβέντα λέει ο Τραμπ, φτηνένει η βενζίνα. Τι γίνεται, για πέστε μας.
1: Λέει τώρα το Ιράκ, εγώ θα ρίξω την τιμή του πετρελαίου, το βαρέλι, 33 δολάρια κάτω, με τον όρο ότι θα περνάτε από τα στενά του Ορμούς.
0: Τι πάθαμε. Και τι?
1: Είναι σκέτη παράνοια το θέμα.
0: Πώς δεν είναι σκέτη παράνοια?
1: Γι' αυτό σας λέω. Δεν βρίσκεις άκρη και εγώ τη λέω ψυχραιμία. Εμείς εκείνο που μπορούμε να κάνουμε, πρώτον να πω στον κόσμο ότι εμείς έχουμε τον πλαφόν στις τιμές μας, που σημαίνει δεν μπορούμε να πάμε παραπάνω από 9,5 λεπτά ποσοστό κέρδους οι πρατηριούχοι. Πέφτει μετά πέλεκης 5 με 6.000 και είναι πάρα πολλά λεφτά αυτά για μας.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον. Δεύτερον, ίσως αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δύσκολη, θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων η κυβέρνηση να βάλει ίσως πλαφόν και στα δύο δηληστήρια, γιατί αυξήσει. Από εκεί. Εμείς δεν τις κάνουμε μόνοι μας.
0: Έχετε
1: αν δεν έρθει αύξηση στο τιμολόγιο, μένουμε ακίνητοι. Μας οδηγεί το τιμολόγιο. Ανεβαίνει, ανεβάζουμε. Μάλιστα. Κατεβαίνει, κατεβαίνουμε.
0: Εσείς τι προβλέπετε τώρα, για πέστε μου. Δηλαδή, η δικιά σας, εσείς είστε ένας άνθρωπος πολύ έμπειρος, πολύ μες στα πράγματα. Τι βλέπετε?
1: Είμαστε σε μια δύσκολη καμπή. Πολύ δύσκολη.
0: Αυτό το καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε.
1: Και η καμπή, ξέρετε, δεν ξέρεις μετά τι έχει, αν έχει κατηφόρα ή αν η φώτα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή προσέξτε την ειρωνία, την τραγική. Φύγαμε από το φόβο 100 δολάρια τιμή μπρε το βαρέλι και πάμε για 150 με αυτό το φόβο και τον τρόμο από πίσω κρυμμένο για 200. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι κρίσιμα. Προσπαθούν να βρουν μια λύση. Δεν είναι εύκολο, γιατί ο Τραμπ δεν κάνει πίσω. Το Ιράν δεν κάνει πίσω. Και μην ξεχνάτε ότι τα Ηνωμένα Εμμυράτα φύγανε από τον ΟΠΕΚ, αλλά η κίνηση αυτή για να έχει ένα αποτέλεσμα οικονομικό θα περάσει καιρός.
0: Ναι, να σας πω κάτι όμως, κυρία Ζάγκα. Αυτή τη στιγμή, κυρία Ζάγκα, μου επιτρέπετε να σας πω κάτι. Και μάλιστα, ναι, μες στο λίγο χρόνο που μας μένει, ότι αυτή τη στιγμή πολιτικά ο Τραμπ το πληρώνει. Γιατί η δημοτικότητά του έχει πέσει το 34%. Δεν είναι λίγο. Καταλάβω, αυτό το πληρώνει.
1: Είναι ένα μυστικό, το ξέρουμε όλοι.
0: Ναι, γι' αυτό το ήξεις αφήξεις. Ναι, εγώ σε 24 ώρες διαλύω το Ιράν. Τώρα θα κρατήσει 5-6 εβδομάδες ο πόλεμος. Μετά εγώ μεθαύριο τον κλείνω. Δηλαδή η ιστορία ελευθερία σταματάει. Δεν καταλάβετε. Κάθε μέρα θα βγαίνει ο Τραμπ και πώς έχει κοιμηθεί το βράδυ και πώς έχει περάσει με τη Μελάνια για να την πληρώνουμε εμείς την άλλη μέρα.
1: Ακριβώς, συμπληρώνουμε εμείς. Είδατε, ακούσατε προχθές που είπανε ότι τα αποθέματα λιγοστεύουν. Έχουμε πρόβλημα στην κυροζήνη, στα αεροπλάνα, που σημαίνει ή μειώνουν πτήσεις ή ακριβένουν τα εισιτήρια.
0: Είσαστε και κοντά εσείς, είσαστε και κοντά στη θάλασσα, βλέπω να προσγειώνονται τίποτα σε λεωφόρο αμφιθέα στα αεροπλάνα.
1: Μην αποκλείεται τίποτα. Από εδώ και πέρα τα περιμένω όλα. Κάνω το σταυρό μου και
0: λοιπόν,
1: περιμένω.
0: Κυρία Ζάγκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Έτσι, να είστε καλά από καρδιάς. Δυστυχώς ο χρόνος μας είναι λίγο περιορισμένος, γιατί πλέον το πρόγραμμα το έχει διαμορφώσει, αλλά μόνο ότι ακούμε τη φωνούλα σας. Να πω και κάτι τελευταίο. Μια παράκληση. Πέστε και στους συναδέλφους σας. Εκεί στο αέριο γίνεται πάρτι. Πάρτι γίνεται. Πάρτι γίνεται, κυρία Ζάγκα. Συγγνώμη, γίνεται πάρτι.
1: Είναι όσο αν να μην υπάρχει καθόλου έλεγχο.
0: Δηλαδή, έτσι σας λέω, πάρτι στην κυριολεξία. Δηλαδή, γελάει και η μάνα του Πελέ με την ιστορία αυτή. Τώρα, ας μην το πια που λέμε.
1: Μεγάλο πάρτι. Έχετε πάρα πολύ δίκιο.
0: Τι να λέμε τώρα. Αφήστε το. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, κυρία Ζάγκα. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, μιας και ήταν επίκαιρο το κομμάτι που βάλε ο Δημήτρης, εντάξει, για τον Γκαζολίν το ξέρουμε όλοι, αυτό έλλειψη θα είναι σε λίγο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήσταν κοντά μας, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Τετάρτη στις 3 και 10. Θα έχουμε ένα κύριο θέμα με τα πατίνια. Καλεσμένος θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος την χάνει να είναι πολύ επαείον στα θέματα των τροχαίων δυστυχημάτων, ο Παναγιώτης Μαδιάς, εμπειρογνώμων γύρω από τα θέματα αυτά, αλλά και άλλα πολλά θέματα και τα δικά μας και τα αγωνιστικά κτλ. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε την Χαλκιάς Group που ήταν κοντά μας, ραντεβού την άλλη Τετάρτη στις 3 και 10 το απόγευμα. Γεια σας.

0: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
1: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
0: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
0: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
2: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
3: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Είναι πολύ νωρίς για απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, σημειώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη εξετάζει το μνημόνιο κατανόησης που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε 48 ώρες. Η απάντηση: πτώση 10% για το πετρέλαιο. Ελλάδα και Κύπρος, φυσική γέφυρα μεταξύ Ιορδανίας, Μέσης Ανατολής και Κόλπου, είπε από το Αμάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο τον Ιούνιο, δήλωσε στο Ρόιτερ ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το ανώτατο δικαστήριο της Αγγλίας δικαίωσε πλήρως την Ελλάδα για τους τίτλους που ήταν συνδεδεμένοι με το ΑΕΠ, είχαν εκδοθεί το 2012 για την αναδιάρθρωση του χρέους μέσω του PSI. Σωρός 54χρονου εντοπίστηκε σε βαγόνι κοντά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Διακόπηκαν για μία ώρα τα δρομολόγια του προαστιακού στη γραμμή Κιάτο Πειραιάς λόγω φωτιάς στη Νέα Ζωή. Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή Πατρών, επιτόπου 38 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο. Σε Γάλλο το πρώτο ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εκτός του κρουαζιεροπλοίου. Έθριος για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική, η άνεμοι νότιοι μέτρη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η Αδαμαντία Ψαλιδάκου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
2: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
6: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
7: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1.
7: 90,4.

Καλησπέρα σας, είμαι η Αδαμαντία Ψαλιδάκου στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4 και σήμερα ξεκινάμε μαζί ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι προς τα μέσα, προς το δικό μας τόπο. Σε όλα αυτά που πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε, σε όλα αυτά που ενέχουμε, που φέρουμε, που πολλές φορές μπορεί να μην ξέρουμε και ότι έχουμε. Μέσα από την τέχνη, την ψυχοθεραπεία και την εκπαίδευση θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα ποιοι είμαστε. Ταξίδι δηλαδή στο δρόμο το λιγότερο ταξιδεμένο κατά τον Σκοτ Πεκ, με ενεργητική ακρόαση και με τόλμη. Σε κάθε εκπομπή, εκδρομή, θα ανταμώνουμε με ένα συνταξιδιώτη που θα φέρει το δικό του φως στη διαδρομή μας, με τα βιώματα, τις δικές του βαλίτσες, τις σκέψεις, τα δικά του τραγούδια. Τραγούδια που θα γίνονται πηξίδες, θα γίνονται τραγούδια όλων μας, να μας οδηγούν λίγο πιο πέρα, λίγο πιο μέσα μας. Στην πρώτη εκπομπή λοιπόν πάμε να γεμίσουμε τις βαλίτσες μας με τραγούδια της ψυχής μας. Φανταστείτε λοιπόν, φανταστείτε μια οικογένεια σε μια εκδρομή. Ο πατέρας επιλέγει Νάνα Μούσχουρη, μαζί με τη μάνα σιγοτραγουδούν και τα 4 παιδιά από πίσω, είναι η πατρική μου οικογένεια, σε ένα τραγούδι χωρίς λόγια.

Μεγαλώνουμε λοιπόν. Μεγαλώνουμε στους καθρέφτες μπρος μας, στους καθρέφτες που κρατούν οι σημαντικοί άλλοι της ζωής μας. Η μάνα μας, ο πατέρας μας, οι δάσκαλοί μας, άνθρωποι που περνούν από τη ζωή και αφήνουν έντονο αποτύπωμα στην ψυχή και την σκέψη μας. Ο Δελβοριάς λοιπόν, μέσα από το τραγούδι «Καθρέφτης», μιλά για την εσωτερική μας αναζήτηση, για το πόσο κοινωνικά αποδεκτοί νιώθουμε ή όχι. Ας μην ξεχνάμε ότι όλοι μας είμαστε οι αντιθέσεις μας. Είναι αυτό που λέει αλλιώς ο Ελίτης, εκείνος που παλεύει το σκοτάδι μέσα του, θα έχει μεθαύριο μερτικό στο δικό του ήλιο. Για το δικό μας ήλιο λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη δική μας εσωτερική πάλι.

Άμα δεν μάθεις να χαϊδεύεις τις πληγές, δεν θα σου φτάσει όλη η ζωή σου για να κλαις, λέει ο Οδυσσέας Ιωάννου, στο υπέροχο τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου, στην Πεταλούδα, επισημένοντας πόσο σημαντική είναι η ανάγκη μας για σύνδεση και πόσο ο φόβος της απόρριψης μπορεί να φτάσει να μας κρατήσει έξω, απ' έξω από την ομορφιά της ζωής. Η φροντίδα των τραυμάτων μας, λοιπόν, ή αλλιώς από τον Γκοέν υπάρχει μια ρογμή σε όλα. Από εκεί είναι που μπαίνει μέσα το φως, το δικό μας φως.

Χόρεψέ με μέχρι το τέλος της αγάπης. Η σχέση, η σύνδεση, ο ρυθμός μεταξύ των δύο ανθρώπων που μέσα στην αγάπη δύναται να νιώθουν μέχρι και το πένθος για αυτήν. Μου έρχεται πολύ έντονα ο στίχος του Καβάφη. Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Όταν λοιπόν έρχεται το τέλος, πόσο προετοιμασμένοι μπορούμε να είμαστε γι' αυτό. Μπορούμε. Και Cohen, Dance Me to the End of Love.

Και εκεί δημουλά. Κάθε φιλί που δίνεται, μα κάθε ανεξαιρέτως, 1% αποτελείται από αιωνιότητα και όλο το άλλο από τον κίνδυνο να είναι το τελευταίο. Τη βαθιά αυτεπίγνωση είναι αυτή όταν ξεκινάμε κάτι. Αλλά πριν να φτάσουμε εκεί, να δούμε το φιλί σε ένα τραγούδι στη γέννηση του νοήματος της ζωής. Το φιλί που υπερβαίνει το ζευγάρι σε μια ένωση μεταμορφωτική, που γίνεται ήλιος και πέτρα μαζί, φως και ύλη, στην ηλιόπετρα των Παπακοσταντίνου και Μάλαμα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Γιάννης Ψαλιδάκος, λοιπόν, στο intro της εκπομπής, καλλιτέχνης, παιδαγωγός και ερευνητής φωνής. Το αδέλφι μου ήταν σε αυτό το ταξίδι που ξεκινήσαμε σήμερα. Θα ήθελα πολύ πολύ εδώ να πούμε για τα όνειρα. Τα όνειρά μας που τι νόημα θα είχαν στη ζωή χωρίς μικρές νοθείες. Τα όνειρα που αποκτούν νόημα όταν πειράζονται για να μπορούν να χωρέσουν στην πραγματικότητα. Και πώς αλλιώς, μικρές νοθείες λοιπόν.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο πείμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

Ρώμος Φιλίρας, για τη συνέχεια ένας σπουδαίος ποιητής, σχεδόν άγνωστος, με τη φωνή και τη μελοποίηση του Γιάννη Ψαλιδάκου, σε ένα ποίημα για την Οδύνη που μπορεί να είναι έως και τρυφερή, όταν η χαρά είναι εγκλωβισμένη. Πάμε να το ακούσουμε.

Στήφιλ της έννοια των δόντιων φραγή. Να τρέμει ο λόγος λαξευτός με σμίλι, κι όταν μαζί το γέλιο σου σμιγεί. Κι οι νότες τρίξουν σκαστές στα χείλη.

Οργανοπλήχτρα ήχουν στη σμαραγή, που δάχτυλα κινούν λόγια και γέλια, και οι αρμονίες μηνούνε μια σφαγή.

0: μέσα σου κλείνεις.
1: Και σκεφτείτε η χαρά να απεγκλωβίζεται. Να μπορούμε να φωνάζουμε στον εαυτό μας πρώτα, δυνάμωσέ το, στο ηχείο, στην καρδιά, στη ζωή. Έχω πολύ μεγάλη χαρά γιατί στη μικρή Άρκτο, στο εργαστήρι στιχουργικής που βρίσκομαι στην Παρούσα, είμαι με τον Γρηγόρη το Μαρινάκη που το έγραψε, έτσι για να δυναμώσει το πόσο άνθρωπος μπορεί να φτιάχνει τη ζωή του όπως τη θέλει. Καινούριο τραγούδι, δυνάμωσέ το.

Κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή, κάπου η ζωή σου μοιάζει, όμως μη σε τρομάζει. Δυνάμωσέ το μέχρι να φτάσει στην

θυμάσαι το λάθος, να σου θυμίζει τη στιγμή που ήσουν γεμάτος στη ζωή. Κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή, κάπου σε πάει το πάθος, κάπου ο άνθρωπος νικά και κάπου κάνει λάθος. Κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή, κάπου η ζωή σου μοιάζει.

0: σου μοιάζει, όμως μη σε τρομάζει. Δυνάμωσέ το.
1: Μακάρι να ήμουν ξεχωριστός, γιατί εσύ είσαι τόσο ξεχωριστή, της λέει. Είναι ο έρωτας που τον οθεί στην εξεδανίκευση του άλλου. Και ποιος απέχει από αυτό άραγε. Μία σύμμετρη δυναμική που εγώ είμαι χαμηλά και εσύ ψηλά, ή αλλιώς όπως λέει η Κική Δημουλά, μπαίνεις. Ένα κεφάλι πιο ψηλός από το σύμβολο. Σου φτάνω ως το κρέμομαι. Τώρα να σχολιάσουμε εμείς πόσες πιθανότητες έχει αυτή η σχέση να ολοκληρωθεί και να φτάσει να συμβαδίσουμε με τον άλλον. Δεν ξέρω, το αφήνω σε εσάς.

Ο εσωτερικός μας μονόλογος σημαίνων και καθοριστικός. Γιατί σαφώς το άγχος κορυφώνεται και χρειαζόμαστε όλη ανακούφιση, αρχίζει γενωμένης από τη δύναμη που οφείλουμε να δίνουμε στον εαυτό μας. Don't forget to breathe.

Πόσο σπουδαίο να έχουμε την παρουσία των άλλων ως ρυθμιστή του συναισθήματός μας, ως συνερυθμιστή. Σαν εξομολόγηση λοιπόν ο Οδυσσέας Ιωάννου στο τραγούδι «Οι δικοί μου άνθρωποι» μιλά για τόσο που μπορούν να είναι ήρεμες θάλασσες όσο και χιόνια. Να μπορούμε λοιπόν να τους εμπεριέχουμε, να μπορούμε να τους αγκαλιάζουμε όπως είναι, γιατί αγκαλιάζοντας εκείνους αγκαλιάζουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

0: θα κλείσουμε σήμερα με γραμμένα του Λεό Μπουσκάλια. Θα αρχίσω να πειραματίζομαι. Θα αρχίσω να γεύομαι την τροφή μου, να γνωρίζω τους ανθρώπους, να κοιτάζω τον ουρανό, να μυρίζω τον αέρα, να αγγίζω τα πράγματα. Όχι να πέφτω απλώς στο κρεβάτι, αλλά να νιώθω τα σεντόνια, να νιώθω το κορμί μου, να καταλαβαίνω τα συναισθήματα του άλλου, να συνειδητοποιώ τον εαυτό μου, τις αλλαγές της ανάπτυξής μου, την ύπαρξή μου. Ή αλλιώς, άλλαζω. Αλλάζω.
1: Από τη ζωντανή ηχογράφηση στην Ιερά Οδό νούμερο 2.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Είναι πολύ νωρίς για απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, σημειώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ασφαλής η διέλευση από το Ορμούζ όταν τερματιστούν οι απειλές των ΗΠΑ, λένε οι φρούροι της Επανάστασης. Έφυγε από τη Μεσόγειο το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford, στον κόλπο του Άντεν καταπλέει το γαλλικό Charles de Gaulle. Ελλάδα και Κύπρος, φυσική γέφυρα μεταξύ Ιορδανίας, Μέσης Ανατολής και κόλπου, είπε από το Αμάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αποτυχία της κυβέρνησης είναι πια κοινωνική εμπειρία, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε αξιακή τη μάχη των εθνικών εκλογών. Το ανώτατο δικαστήριο της Αγγλίας δικαίωσε πλήρως την Ελλάδα για τίτλους που είχαν εκδοθεί το 2012 για την αναδιάρθρωση του χρέους. Τη ζωή του έχασε άνδρας μετά από ανατροπή μπετονιέρας κατά τη διάρκεια εργασιών στη Σάμο. Υποέλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Σε Γάλλο το πρώτο ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εκτός του κρουαζιεροπλοίου έδεσε στο λιμάνι της Γραναδίγιας στην Τενερίφη. Ο κινδύνος παραμένει χαμηλός για τη δημόσια υγεία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, άνεμοι νότιοι μέτρη, θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατριαρχής. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone.

συνεχίζουμε το πολύ ωραίο βιολί που ξεκινήσαμε από την Δευτέρα με τραγούδια του Metallica. Τρεις μέρες έμειναν ακόμα για τη μεγάλη συναυλία τους εδώ στην Αθήνα. Enter Sandman, πρώτο κομμάτι για απόψε. Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, όπως συμβαίνει καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Αυτές τις δύο ώρες. Νίκος Ξανθάκος, λίγο αργότερα. Στο δεύτερο μέρος της Rock Zone, 7 με 9. Όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. 210-42-24-441-6. Ανοιχτές γραμμές για εσάς. Enter Sandman, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι των Metallica. Δεν θα πω το πιο χαρακτηριστικό, αλλά σίγουρα από τα πιο γνωστά τους. Συγκεντρώνει βέβαια και αρκετές πιθανότητες να ακουστεί το Σάββατο και αυτό. Ούτως ή άλλως προσπαθούμε, παίξαμε χθες Master of Puppets. Προσπαθούμε να παίξουμε τα τραγούδια που ίσως ακούσουμε το Σάββατο που μας έρχεται. Ένα αμυγός πρώτο ροκ πρώτο ημίωρο θα έχουμε. Πάμε στα σπουδαία νέα. Λέγαμε τη Δευτέρα για το, ίσως για τον τίτλο του άλμπουμ, το εξώφυλλο. Οι Rolling Stones όλα αυτά τα έκαναν επίσημα χθες. Foreign Tanks, το 25ο άλμπουμ του Rolling Stones, είναι πραγματικότητα. Θα έρθει στις 10 Ιουλίου από την Universal και την Polydor, πάλι σε παραγωγή του Andrew Watt, όπως και το Hackney Diamonds, το προηγούμενο τους άλμπουμ. Έχουμε βέβαια και ένα ολοκένουργιο τραγούδι, In the Stars, καινούργιοι Rolling Stones, που δεν λέει να σταματήσουν ποτέ. Καλά κάνουν. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

It's in the stars, written you and me. Rolling Stones, καινούργιο κομμάτι. Εξαιρετικό. Για την παρέα των σχεδόν 80 χρονών όλοι. Foreign Tanks. Το άλμπουμ που θα έρθει αυτό το καλοκαίρι. 13 λεπτά μετά τις 5. Κανάλι 1, 90,4, Rock Zone. Πάμε λίγο πίσω στο παρελθόν. Σαν σήμερα, 6 Μαΐου του 1995, οι Oasis πετύχαιναν το πρώτο νούμερο 1 τους με το single Some Might Say, πρώτο από το δεύτερο τους άλμπουμ What's the Story Morning Glory. Ήταν το πρώτο τους νούμερο 1 και μάλιστα το τελευταίο single που κυκλοφόρησαν με τον αρχικό τους drummer, τον Tony McCarroll.

Είναι αναμφίβολα μία από τις καλύτερες κυκλοφορίες αυτής της εβδομάδας. Το Peaches των Black Keys, η επιστροφή τους στον αγαπημένο μας, είναι η αλήθεια, ήχο τους, και όχι εκείνον από το 2011 και έπειτα. Κάναμε το El Camino. Μετά το Κάζο, την αποτυχία της περιοδίας του 2024, που ακυρώθηκε όλη τη περιοδία στη Βόρεια Αμερική, στις μεγάλες αρένες πια που παίζουν Black Keys. Επιστροφή σε blues διασκευές. Στον ήχο που αγάπησαν αυτά τα πιτσιρίκια από το Οχάιο. Ως έφηβη δηλαδή, όχι την πιτσιρίκια τώρα. Peaches από το νέο άλμπουμ των Black Keys. Ακούσαμε το She Does It Right. 23 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1, στους 90,4 εδώ στην Rock Zone. Η στροφή των Black Keys και ένας τύπος που μπορεί να πειραματίζεται βέβαια, αλλά έχει βαθιά ριζωμένες τις ρίζες του στις κλασικές φόρμες του rock και όχι μόνο, της αμερικάνικης μουσικής, Jack White. Τα πολύ καλά τα τελευταία του τραγούδια, God and the Broken Ribs.

God in the Broken Ribs, καινούριο Jack White. Και πάμε να κλείσουμε το ημίωρο, το ίδιο δυνατά, με ένα από τα καινούργια τραγούδια του John Spencer, που είναι εδώ και έχει κομματάρες. Knock 'em out, τελευταίο κομμάτι για το ημίωρο. Θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μισό εντελώς διαφορετικά, με το αριστούργημα αυτής της εβδομάδας. Αν το άλμπουμ των Black Keys ήταν καλό, η Tori Amos έχει κάνει ένα αριστούργημα, τα λέγαμε και χθες και προχθές. Παίζουμε κάθε μέρα σχεδόν ένα από τα καινούργια της τραγούδια, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της καριέρας της. Επιστρέφουμε εδώ με το Ray Amos στο δεύτερο ημίωρο. Προς το παρόν, John Spencer, Knock 'em out.

90,4 Πειραιάς. Ροξόνα.

Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημίωρο. Tori Amos, εκπληκτικό νέο άλμπουμ, ένα από τα καλύτερα της καριέρας της. Μετά από 5 δεκαετίες, δύσκολα θα περίμενε κανείς να κάνει κάτι τόσο εξαιρετικό. Όχι πως μας έχει απογοητεύσει αρκετές φορές η Tori Amos. Gasoline Girls από το In Times of Dragons που κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Ακούμε κομμάτια του καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, και την Δευτέρα και την Τρίτη παίξαμε κάτι από εκεί. Απόψε ακούσαμε αυτό εδώ. 6951-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber, studio@kanali1.gr τα δικά σας email, και 210-42-24-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 εδώ στη Rock Zone. Florence and the Machine από το περσινό άλμπουμ της Kraken.

Από το σπουδαίο περσινό άλμπουμ των Florence and the Machine, Cracking. Και για το επόμενο πάμε πίσω στη δεκαετία του 90. Πάμε πιο συγκεκριμένα στα 1996, σαν σήμερα. Οι Everything But The Girl κυκλοφορούσαν το ένατο στούντιο άλμπουμ τους, Walking Wounded. Και το πιο γνωστό single μέσα από εκείνο το άλμπουμ είναι φυσικά το Wrong.

κομμάτι είχε και ένα χορευτικό remix του το Terry, όπως και το Missing. Αυτή η εκτέλεση όμως είναι πολύ καλή, αυτή η πρώτη, Wrong Everything But A Girl. Ήμασταν πίσω στο 1996 για το ένα το studio album των Everything But A Girl, Walking Wounded, που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 6 Μαΐου. Από το 96 επιστροφή στο σήμερα. Ξέρω ότι πολλοί εκεί έξω οι επόμενοι είναι πολύ αγαπημένοι σας. Είναι οι Editors, έχουν καινούριο κομμάτι. Το παίζουμε συχνά από την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι το Call It In.

Επόμενος καινούργιοι editor, καινούργιο single με το Call It In, και εδώ οι καινούργιοι Strokes, Going Shopping. Νέες κυκλοφορίες στη σειρά, και μάλιστα θα συνεχίσουμε με άλλη μία. Αυτή των Afghan Wigs, η οποία είναι πολύ καλή επιστροφή. Το House of I, ένα από τα δύο καινούργια τους τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει.

Οι Afghan Wigs το έχουν ακόμα και το έχουν γερά. House of I, ένα από τα καινούργια του τραγούδια. Πολύ καλό. Μας φέρνει πολύ κοντά στο τέλος της πρώτης ώρας. Προηγουμένως ακούγαμε τους Everything But A Girl που είχαν κυκλοφορήσει το ένατο στούντιο άλμπουμ του σαν σήμερα το 1996. Θα πάμε για δύο ακόμα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν ακριβώς την ίδια μέρα, 6 Μαΐου του 1996. Ήταν το ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ των Nas το 1977. Θα ακούσουμε το σίγγλ από εκεί, Girl From Mars, σπουδαίο αυτό το πρώτο άλμπουμ των Nas. Αλλά πριν από αυτό, θα πάμε στο 10ο στούντιο άλμπουμ των Cure. Σαν σήμερα έχει κυκλοφορήσει το 1996 το Wild Mood, Mood Swings. Ένα από τα σίγγλ από εκείνο το άλμπουμ ήταν το Mint Car, οπότε ξεκινάμε με αυτό. Και αμέσως μετά η Us, Girl From Mars. Θα πάμε έτσι ακριβώς στο σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλα τα τελευταία νέα. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στη Rock Zone. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Είναι πολύ νωρίς για απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, σημειώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίστα επιθυμιών και όχι πραγματικότητα, αναφέρει για το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Έφυγε από τη Μεσόγειο το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford, στην Ερυθρά Θάλασσα κατευθύνεται το γαλλικό Charles de Gaulle. Ελλάδα και Κύπρος, φυσική γέφυρα μεταξύ Ιορδανίας, Μέση Ανατολής και κόλπου, δήλωσε από το Αμάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αποτυχία της κυβέρνησης είναι πια κοινωνική εμπειρία, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εσωκομματικά ζήτησε να τηρηθεί για όλους το όριο θητιών. Τη ζωή του έχασε κοριτσάκι 21 μηνών στην Αίγινα που πνίγηκε με φαγητό. Ανατροπή σχολικού λεωφορείου στο Παλαιό Φάληρο, δεν τραυματίστηκαν παιδιά. Προσωρινή κράτηση για τα δύο αδέρφια που τραυμάτισαν 57χρονο πορτιέρι έξω από μπαρ στο Ηράκλειο Κρήτης. Η Ρωσία παραβίασε την εκεχηρία, δεν μας δεσμεύει τίποτα πλέον, είπε ο Ζελένσκι εν όψη της μεγάλης παρέλασης στη Μόσχα. Αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, οι άνεμοι νότιοι μέτριοι, η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με άλλο ένα δείγμα από τη νέα δουλειά του Kurt Vile, Zoom 95. Από το Philadelphia's Been Good To Me, το νέο του άλμπουμ. Ακούγονται πολύ καλά τα νέα του τραγούδια. 7 λεπτά μετά τις 6, κανάλι 1 στους 90,4. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, δεύτερη ώρα εδώ στη Ροκζόνη, 69-51-904-904. Τα μηνύματά σας στο Viber 2-10-42-24-4-4-1-6. Ανοιχτές γραμμές για εσάς.

Λέγαμε χθες για την Έλα Λάγκλεϊ που το έκανε και πάλι και με την απόλυτη επιτυχία στην Αμερική για τη φετινή χρονιά, το Choosing Texas. Επέστρεψε για άλλη μια φορά, έχω χάσει το μέτρημα, στην κορυφή. Όπως λέγαμε και χθες, κάποιος τη ρίχνει για μια εβδομάδα, αυτή επιστρέφει βέβαια την επόμενη. Έτσι τα κατάφερε και αυτή την εβδομάδα νούμερο 1 στην Αμερική. Στα άλμπουμς, αυτός ο πολύ ενδιαφέρον τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ο Νόα Κάχαν. Και πάμε να ακούσουμε από το νέο του άλμπουμ που πήγε κατευθείαν στην κορυφή στην Αμερική, το The Great Divide, το κομμάτι Doors. Νόα Κάχαν, νούμερο 1 άλμπουμ στην Αμερική,

Αυτό ήταν ο Noan Cahan και το κομμάτι του Doors, το single Doors, από το νέο του άλμπουμ The Great Divide, νούμερο ένα άλμπουμ αυτή την εβδομάδα στην Αμερική, κατευθείαν εκεί στο νούμερο ένα. Alabama Shakes για τη συνέχεια από τα καινούργια του τραγούδια American Dream.

Αυτή ήταν η Little Barry, More Bad Miles of Road. Λέμε ξανά και ξανά ότι αυτό θα είναι ένα από τα πολύ καλά άλμπουμ της φετινής χρονιάς. Θα έρθει σε δύο εβδομάδες, 22 Μαΐου. Ήταν από το άλμπουμ τους Gravity Freeze ο τίτλος του. Πάμε σε ένα σχήμα τους Personal Trainer που ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του τρίτου άλμπουμ τους, το Human Assholes, πολύ ωραίοι. Punch Drunk Love, ένα single από τα καινούργια τους.

Αυτή ήταν η personal trainer Punch Drunk Love από το νέο τους άλμπουμ, τρίτο άλμπουμ για αυτό το σχήμα. Πάμε να κλείσουμε κάτι πιο mainstream. Θα γυρίσουμε στο 1997 για το άλμπουμ της, δεύτερο άλμπουμ της Meredith Brooks που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα 6 Μαΐου. Blurring the Edges, το οποίο της επιφύλασε μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, όχι μόνο εκείνης της χρονιάς, έμεινε ως ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια των 90s, Beats. Και κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο το ημίωρο. Επιστρέφουμε στο τελευταίο μισό, θα ξεκινήσουμε με τους Queen.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

του Imagine. Στην τρίτη θέση οι Beatles με το Hey Jude. Στην τέταρτη το Dancing Queen τον Άμπα. Και η Madonna με το Like a Prayer στην πέμπτη θέση. Είπα να ξεκινήσουμε με τους Queen και το θρυλικό Bohemian Rhapsody το τελευταίο ημίωρο. Για 25 περίπου λεπτά θα είμαστε ακόμη μαζί. Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μέρος εδώ στη Rock Zone, 7 με 9, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Ο Bob Seger γίνεται σήμερα 81 ετών. Ένας σπουδαίος μουσικός με επιτυχίες. Να θυμηθούμε κάποιες από αυτές. Το 77 με ένα κομμάτι που παίζουμε αρκετά συχνά εμείς εδώ στη Rock Zone, το Night Moves. Γνώρισε επιτυχία. Το 1987 μέσα από την ταινία ο μπάτσος του Beverly Hills με το Shake Down έκανε νούμερο 1 στην Αμερική, ενώ επιτυχία έκανε και το 1995 με το We've Got Tonight. Πολλά και σπουδαία τα τραγούδια του, έχει επηρεάσει πάρα πολλούς, πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Σήμερα γίνεται 81 ετών, είχε γεννηθεί το 1945 σαν σήμερα. Πάμε να ακούσουμε το Turn the Page, ένα από τα πιο ωραία του τραγούδια που έκανα διασκευή και η Metallica.

Summer Carnival, η Patti Smith, που έχει μπει ψηλά στη λίστα μας αυτή την εβδομάδα, καθώς πλησιάζει σιγά σιγά και εμφάνισή της στο Λυκαβητό, εδώ στην Αθήνα, 15 λεπτά πριν τις 7. Πάμε στο Social Distortion και να σας θυμίσω ένα event που είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Αύριο στις 7, στο καλύτερο δισκοπολείο που έχουμε εδώ στον Πειραιά, στο Off the Record, το νέο άλμπουμ των Social Distortion, Born to Kill, παίζει δυνατά για πρώτη φορά εκεί, μία μέρα πριν την επίσημη κυκλοφορία του. Ολόκληρο το άλμπουμ

Απέναντι έξω του μετρό, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, είναι το Off the Record για όσους έρχεστε από άλλες περιοχές. Εκεί θα γίνει η πρώτη ακρόαση για εδώ στην Αθήνα. Με το που μπήκαμε στο στούντιο κυκλοφόρησε και ένα κομμάτι ακόμα από το νέο άλμπουμ. Πάμε να το ακούσουμε μαζί, ούτε εγώ το έχω ακούσει. Έχουμε παίξει τα άλλα που είχαν κυκλοφορήσει. The Way Things Were, καινούργη Social Distortion.

που θα κυκλοφορήσει στις 8 Μαΐου την Παρασκευή, μία μέρα πριν την παγκόσμια κυκλοφορία, εδώ στον Πειραιά, στο Off The Record, η πρώτη ακρόαση του νέου τους άλμπουμ Born To Kill, ένα listening event, 7 η ώρα θα γίνει αυτό. Και όσοι αγοράσετε το άλμπουμ εκείνη τη διάρκεια της ακρόασης, μπαίνετε σε κλήρωση για συλλεκτικά 7-inch official poster και exclusive bumper stickers αύριο, όλα αυτά εδώ στο κέντρο του Πειραιά. Πάμε να κλείσουμε όπως ανοίξαμε την απόψινη ροκζόνη, όπως συμβαίνει δηλαδή καθημερινά από τη Δευτέρα, με τους Metallica. Άλλο ένα από τα σπουδαία κομμάτια τους που είναι πάρα πολύ πιθανό να ακούσουμε το Σάββατο, από το Injustice for All, το One, τελευταίο κομμάτι για απόψε. Δίνουμε σκητάλη στον Νίκο Ξανθάκο για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στην Rock Zone. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Ως υπόπτους καλεί στις 29 Μαΐου η Ευρωπαία Εισαγγελέα στους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε δίκη 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά. Η αποτυχία της κυβέρνησης είναι πια κοινωνική εμπειρία, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εσωκομματικά ζήτησε να τηρηθεί για όλους το όριο βουλευτικών θητείων. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία του 20χρονου στην Κρήτη. Άντρας έφτασε στο νοσοκομείο Πύργου μεταφέροντας νεκρό στο πορτ παγκάζ του οχήματός του. Χειροπέδες τον πλοίαρχο και τον αξιωματικό γέφυρα του πλοίου που ναυάγησε ανοιχτά της Άντρου. Συνελήφθη 49χρονος οδηγός μετά από επεισοδιακή καταδίωξη από τον Κόλωνεο στο Ρέντι, είχε κάνει αναστροφή και συγκρούστηκε με περιπολικό. Αισιοδοξία για συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα πριν από το ταξίδι του στην Κίνα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρωσία παραβίασε την εκεχηρία, δεν μας δεσμεύει τίποτα πλέον, είπε ο Ζελένσκι εν ώψη της μεγάλης παρέλασης στη Μόσχα. Αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη νοτιμέτρη, η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Νίκος Ξανθάκος. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: The Rock Zone 904.

7 λεπτά μετά τις 7, εδώ είμαστε. Ο Νίκος Χανδάκος στο μικρόφωνο, αμέσως μετά τον Γιώργο Πατριάρχη. Δευτέρα με Παρασκευή 6 με 8. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή εμείς 7 με 9. Και βέβαια να πούμε ότι Τρίτη, Πέμπτη είναι ο Δημήτρης Αντωνόπουλος. Όμως κάναμε μία μικρή εξαίρεση και για να κολλήσουμε έτσι στη δεκαετία του 90 που έχουμε σήμερα. Και όπως κάθε Τετάρτη παρουσιάζουμε από την δεκαετία του 60 εν αλλάξ μέχρι και τη δεκαετία του 90. Rolling Stones, 25ο άλμπουμ τον Ιούλιο. In the Stars, είχαμε παίξει ήδη τους Cockroaches. Ένα μου κομμάτι που κυκλοφόρησαν σε 12-inch βινίλιο. Οι Stones παρουσίασαν το νέο τους άλμπουμ προχτές στη Νέα Υόρκη. 14 τραγούδια με συμμετοχές. Εδώ είναι τα ωραία. Paul McCartney, Stevie Winwood, Chad Smith, τον Red Hot Chili Peppers. Υλικό από ανέκδοτα τραγούδια με τον Charlie Watts, που δεν υπάρχει πια δυστυχώς. Και αφού πέρναγε από εκεί κοντά στο στούντιο ο Robert Smith, και ένα θέμα με τον Robert Smith, τον Cure. Παρακαλώ, στο καινούριο άλμπουμ, 25ο άλμπουμ, και τώρα δεν μιλάμε πια για άντα. Μιλάμε για άντα. Αλλά ούτε 70 και 80 και. 82 αυτή τη στιγμή είναι ο Mick Jagger. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε. Το άλμπουμ έχει τίτλο Foreign Tongues, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, με πολύ rock βέβαια, όπως ακούσατε σε αυτό το κομμάτι, blues, όπως ήταν το κομμάτι των Cockroaches, και αναφορές στην country και τις γνωστές μπαλάντες που βγάζουν κατά διαστήματα στα άλμπουμ τους οι Stones. Δύο Stones στη σειρά. Και τώρα πάμε πίσω στην δεκαετία του 90, όπως και στην υπόλοιπη εκπομπή. 1993. Οι Stones είναι εδώ.

οι Stones στο 19. Ένα τραγούδι εδώ του Τζάκερ και Ρίτσαρντ. You Got Me Rocking ήταν επιτυχία εκείνη την περίοδο. Το 93-94 κυκλοφόρησε σε 93 ο μεγάλος δίσκος. Το 94 το Σεπτέμβριο βγήκε το κομμάτι αυτό σε single. Τώρα για το καινούριο δίσκο, ο Κόναν Ομπράιαν που παρουσίασε, έκανε την παρουσίαση του δίσκου αυτού μαζί με τους Stones, είπε ότι του θυμίζει τις μέρες του Exile on Main Street. Για να δούμε και να ακούσουμε περισσότερο. Θα είναι καυτό καλοκαίρι. Έχουμε Madonna τον ίδιο μήνα, αν δεν κάνω λάθος, και Stones από τα παλαιά και παλαιότερα ονόματα. Τώρα, 1991, καλοκαίρι. Είμαστε στην δεκαετία του 90 και στο δεύτερο ημίωρο θα γυρίσουμε πίσω τέτοιες μέρες. Το 1996, εδώ μαζί με τον Jeff Lynne, αξέχαστος Tom Petty. Learning to Fly. 13 μετά τις 7, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.

Learning to Fly. Πριν, Tom Petty and the Heartbreakers. Στην Αμερική, από το Ohio, από το Cleveland. Άλλο ένα Top 40 από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Ο Mark Owen. Το Walking in Memphis, το τραγούδι της χρονιάς. Και ένα Grammy που κέρδισε την επόμενη χρονιά. Η πιο μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του ήταν το κομμάτι αυτό. Είναι πάντα ο σταθμός του Πειραιά, του κανάλι 1, ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο, www.kanali1.gr. Στο διαδίκτυο μας ακούτε και από εκεί, όπως και από πλατφόρμες τύπου Live24 ή pavlaradio.gr, και στην ιστοσελίδα του καναλιού διαβάζετε και τα τελευταία νέα.

Το κομμάτι αυτό που ήταν επιτυχία στις αρχές του 1991 έχει γραφτεί από τον κύριο που έχει γράψει επιτυχίες και έχει κάνει επιτυχίες στη δεκαετία του 80, όπως το Would It Be Good, ο Nick Kershaw. Αυτός που το λέει όμως είναι ο Άγγλος τραγουδιστής και ηθοποιός Chesney Hawkes. Με αυτόν γνώρισε επιτυχία τότε στις αρχές της δεκαετίας του 90, The One and Only. Εδώ, από τους Beatmasters, στο Doing the Do. Το όνομα της Alison Moira Clarkson. Εσείς το 90's την ξέρετε σαν Betty Boo.

Ο Μανώλης εδώ μας έχει στείλει μήνυμα, μας έχει τρελάνει, μας έχει γυρίσει πίσω πολλά χρόνια. Τότε τι να πούμε για τις τετάρτες της δεκαετίας του 60, του 70, του 80. Τετάρτη, ανατετάρτη, από τη δεκαετία του 60 στη δεκαετία του 70, στη δεκαετία του 80 και σήμερα στη δεκαετία του 90. Και σε λίγο, μετά το ημίωρο, ακριβώς τι ακουγόταν τέτοιες μέρες το 1996, πριν από 30 χρόνια. Αυτό το hip hop τρίο των Salt and Pepper. Άλλη μια επιτυχία στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 90. Let's talk about sex.

Αυτό ήταν το πρώτο single από το άλμπουμ τους Bilingual που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο εγκαιρής της χρονιάς, το 96, όμως τον Απρίλιο, αρχές Μαΐου, ακουγόταν στα ραδιόφωνα το Before. Τώρα χρειάζεται να πω ότι είναι οι Pet Shop Boys, έρχονται για άλλη μια φορά στη χώρα μας. Ωραίο καλοκαίρι και από πλευράς συναυλιών, Metallica τις επόμενες μέρες, Iron Maiden, Patti Smith, θα πούμε αρκετά και εμείς και τα άλλα παιδιά από τη Rock Zone για τις συναυλίες που έχουμε μπροστά μας. Ένα σπουδαίο σχήμα, πραγματικά, από το χώρο της Acid Jazz. Βρετανία είμαστε πάντα. Incognito, Jump to My Love.

0: Which motherfucker stole my flow? Eeny, meeny, miny, mo. Throw them type of niggas right out my window.
1: Τότε, εκείνη την εποχή, την άνοιξη προς το καλοκαίρι του 96, έκανε το ντεμπούτο του με το άλμπουμ The Coming και πρώτα με αυτό εδώ το κομμάτι You Are, You Got All In Check, ο Busta Rhymes. Μετά σημείωσε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα θα πάμε σε ένα ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από την Αγγλία, τα αδέλφια Paul και Phil Hartnell, που βγάζανε ωραία πράγματα από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και ένα ωραίο άλμπουμ, τέταρτο άλμπουμ στην καριέρα τους, το 1996. Μέσα εκεί υπήρχε αυτό το πραγματικό πολύ ωραίο θέμα, The Box, ο τίτλος του, από το άλμπουμ Insides. Αυτή είναι η Orbital.

όταν υπήρχε το τοπικό στοιχείο στην Eurovision από την κάθε χώρα. Κέρδιζαν τραγούδια σαν το The Voice από την Emir Queen. Κέρδιζε η Ιρλανδία τότε. Στις 18 Μαΐου που είχε γίνει η Eurovision στο Όσλο, στην Νορβηγία, η Ιρλανδία έπαιρνε το βραβείο από την τραγουδίστρια αυτή, που βέβαια έβγαλε άλμπουμ μετά, κοντά και στις μέρες μας, δεν γνώρισε ποτέ όμως τόσο μεγάλη επιτυχία όσο τότε με το The Voice, που είναι χαρακτηριστικό από τα τελευταία χρόνια της Eurovision, που τα τραγούδια λίγο διέφεραν μεταξύ τους. Τώρα, το άλμπουμ τους κυκλοφόρησε το 1995, αλλά το σίγγλ αυτό βγήκε τέτοια εποχή το 1996. Damon Albarn, Graham Coxon και οι υπόλοιποι Blair. Charmless Man.

Οι Blair λοιπόν μας φτάνουν κοντά στο τέλος. Μάιος του 1996, 30 χρόνια πριν, και η πιο μεγάλη επιτυχία ήταν νούμερο 1 στην Βρετανία τέτοιες μέρες, τέτοια εποχή πριν από 30 χρόνια, με sampling από το Forget Me Not βέβαια, της Patrice Rushen, και ένα από τα πιο ωραία τραγούδια στα πολλά που έχει, του George Michael που έφυγε τόσο νέος. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στην τελική ρύθμιση του ήχου. Διαλέγω ωραία τραγούδια από την δεκαετία του 70 τα περισσότερα. Και αμέσως μετά 9, Μπάμπης Καραλής.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Αισιοδοξία για συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα πριν από το ταξίδι του στην Κίνα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επικοδομητικές χαρακτήρισε τις συνομιλίες που είχε στο Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Να είναι τμήμα οποιασδήποτε συμφωνίας Τεχεράνης-Ουάσιγκτον, ζητά ο Λίβανος, Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας, συγκάλεσε ο Νετανιάχου. Ως υπόπτους καλεί στις 29 Μαΐου η Ευρωπαία Εισαγγελέας, 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ορισμένοι έλαβαν κλήσεις για κακουργήματα αντί για πλημελήματα. Σε δίκη 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά. Για την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ στην ασφάλεια συζήτησε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με Αμερικανούς αξιωματούχους. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία του 20χρονου στην Κρήτη. Νεκρός άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου μέσα σε πορτ παγκάζ αυτοκινήτου. Χειροπέδες στον πλοίαρχο και τον αξιωματικό γέφυρας του πλοίου που ναυάγησε ανοιχτά της Άνδρου. Συνελήφθη 49χρονος οδηγός μετά από σύγκρουση με περιπολικό και επεισοδιακή καταδίωξη από τον Κολονό έως το Ρέντι.

0: Παρές νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη νοτιοιμέτρη θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη συντομινή ημερωσία από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: ...90,4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: Κανάλι 1 90,4. Πειραιάς.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε. Καλύτερα.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Αισιοδοξία για συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα πριν από το ταξίδι του στην Κίνα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη κάλεσε τα μέλη του ΟΗΕ να απορρίψουν το ψήφισμα των ΗΠΑ για τα στενά του Ορμούζ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας, συζήτησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό πρόεδρο Μακρόν. «Είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια», ανακοίνωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, «να είναι τμήμα οποιασδήποτε συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ ζητά ο Λίβανος, Ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρητού». Ικανοποιημένοι οι ηγέτες της Ιορδανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου για την πρόοδο της συνεργασίας τους στο Αμάν εκφράζουν ανησυχία για την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Ως υπόπτους καλεί στις 29 Μαΐου η Ευρωπαία Εισαγγελέα, 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ στην ασφάλεια συζήτησε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με Αμερικανούς αξιωματούχους. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε φρέατιο υπόγειου πάρκινγκ στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Φυλάκιση 18 μηνών με δυνατότητα εξαγοράς στην 72χρονη για το παράτυπο γυροκομείο στους Αμπελόκηπους. 24 ώρη απεργία των δημοσίων υπαλλήλων στις 13 Μαΐου κήρυξε η ΑΔΔΗ. «Η Ρωσία παραβίασε την εκεχηρία, δεν μας δεσμεύει τίποτα πλέον», είπε ο Ζελένσκι εν ώψη της παρέλασης στις 9 Μαΐου στη Μόσχα. Αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, οι άνεμοι νότιοι μέτροι, η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Μπάμπης Καραλής από μας. Καλό σας βράδυ.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
5: Στον επόμενο τόνο...
6: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
5: Ακριβώς.
7: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM.
8: No one would have believed that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιά.

9 λεπτά μετά τις 9. Ελπίζω να είστε καλά, καλησπέρα. 9 είναι ακόμα. Κάθε Τετάρτη, όταν ακολουθούμε από τον Νίκο Ξανθάκο, είναι διαφορετικό το κλίμα εδώ. Δημήτρης Μορφέσης φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Ένα ακόμα ταξίδι παρέα με φίλους, όλους εσάς εκεί έξω, όπου και όπως και ας συναντιόμαστε. Η βραδιά είναι μπροστά μας. Ελπίζω να είστε καλά, να επιστρέφετε ή κάπου να κατευθύνεστε. Εμείς ξεκινήσαμε, ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε μαζί μας.

Μέσα εβδομάδας λοιπόν, βραδιά Τετάρτης. Ένα ακόμα ταξίδι μας, οι μουσικές μας. Rising Sun, το θέμα. 6, 9, 51, 904, 904 κατά Viber μηνύματά σας.

διάβαζα για μια κατάσταση που μπαίνουμε καμιά φορά όλοι μας και σίγουρα την έχετε αισθανθεί, σαν να σταματά το μυαλό μας, κάτι που δεν σταματά. Το μυαλό μας δεν σταματά ποτέ να σκέφτεται, να λειτουργεί. Απλά καμιά φορά το έντονο στρες, το άγχος, η κούραση, μονοτονία, η υπερέκθεση μας στους υπολογιστές κτλ. Όταν ο εγκέφαλός μας δέχεται πολλές πληροφορίες που δεν μπορεί να επεξεργαστεί, αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε, κάτι που δεν συμβαίνει. Και από ό,τι λένε, εκείνη τη στιγμή πρέπει να κάνουμε μια παύση για να δώσουμε λίγο χρόνο στο μυαλό μας να επανέλθει. Δεν ξέρω αν αισθάνεστε κάπως έτσι, αν κάποια στιγμή στη διάρκεια της μέρας νιώθετε κάπως έτσι. Αν ναι, μια παύση, κάπου αλλού το βλέμμα, ένα μικρό περίπατο και όλα θα επανέλθουν στα φυσιολογικά τους. Είχα μια συζήτηση σήμερα με μια νεαρή κυρία, η οποία μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν είχα ξανακούσει ποτέ τόσο ξεκάθαρη τοποθέτηση και τόσο πλήρη αποδοχή. Ξεκινήσαμε να μιλάμε εξαιτίας του άγχους που της προκαλούσε η εργασία της. Όταν μπήκαμε λοιπόν μέσα σε αυτό, μου έκανε εντύπωση και σκέφτηκα ότι δεν είναι η μόνη, αλλά λίγο πολύ όλοι έτσι σκεφτόμαστε, ότι από τη στιγμή που οι εργασίες μας, οι δραστηριότητες μας μπορούν να μας καλύπτουν τις υποχρεώσεις μας, τότε είμαστε διατεθειμένοι να αισθανόμαστε περίεργα ή ακόμα και να υποφέρουμε στην εργασία του ο καθένας, λέγοντας ότι τα πράγματα έτσι είναι και δεν μπορούν να γίνουν καλύτερα. Και λίγο πολύ αυτό έχει να κάνει και με τις σχέσεις. Είναι αυτό που λέγαμε παλιότερα, κάτσε που θα βρεις χειρότερα. Έτσι λοιπόν, με το μυαλό μας, σε αυτό το πρώτο ημίωρο, σταθήκαμε λίγο εκεί, 22 λεπτά μετά τις 9.

Μαρία μου, τι ωραίο μήνυμα. Και χωρίς να μου το έγραφες, θα καταλάβαινε ότι ήσουν από τον Πειραιά. Μπάμπη, μένουμε σε δουλειές που μας βαραίνουν, που μας κάνουν να ξυπνάμε χωρίς όρεξη, μόνο και μόνο επειδή φοβόμαστε το άγνωστο ή νιώθουμε ότι πρέπει. Ίσως γιατί μάθαμε να αντέχουμε αντί να διεκδικούμε. Ίσως γιατί η ασφάλεια, ακόμα κι αν πονάει, μοιάζει πιο εύκολη από την αλλαγή. Και κάπως έτσι μια μέρα ξεχνάμε πώς είναι να νιώθουμε καλά. Και έχεις δίκιο. Και το πιο περίεργο, το ίδιο κάνουμε και στις σχέσεις. Μένουμε εκεί που δεν μας γεμίζουν, που μας κουράζουν ή μας μικραίνουν. Γιατί έχουμε επενδύσει. Γιατί φοβόμαστε τη μοναξιά περισσότερο από τη φθορά. Όμορφο μήνυμα. Σε ευχαριστώ, Μαρία μου. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και μας ακούτε και μας στέλνετε τα λόγια σας, τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε για τα καλά λόγια, τα κρατάμε για μας. Και υπάρχουν και κάποια μηνύματα τα οποία τα μοιραζόμαστε, όπως αυτό της Μάριας. 6-9-51-904-904. Ένα ταξίδι, μια διαδρομή χωρισμένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος μιλάμε, παίζουμε μουσικές. Στο δεύτερο μέρος μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Chills, έτσι λέγεται το θέμα. Δεν ξέρω σε τι φάση είστε εσείς αυτή τη βραδιά της Τετάρτης. Power. Είστε λίγο πιο χαλάροι. Μήπως είστε εκνευρισμένοι με κάτι. Μήπως τώρα μπήκαμε σε περιπέτεια σκέψης με όλο αυτό το οποίο σταθήκαμε. Εντάξει, θα φύγουμε, θα αλλάξουμε. Θα πάμε σ' άλλα. Θα μιλήσουμε για το καλοκαιράκι κτλ.

Ο Μιχάλης μου λέει, Μιχάλη σε ευχαριστώ. Εγώ μου λέει, θα το ξεκινήσω ανάποδα. Στις σχέσεις μένουμε γιατί ελπίζουμε. Γιατί θυμόμαστε πως ήταν στην αρχή. Τώρα, για την εργασία, πιστεύουμε ότι το να αντέχουμε είναι κάτι φυσιολογικό. Ότι η κούραση και η πίεση είναι μέρος του παιχνιδιού και όχι καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε συνδέσει αυτό που μας έχουν μάθει. Η αξία μας είναι στο πόσο αντέχουμε, με το πόσο υπεύθυνοι είμαστε. Κοίτα να δεις τώρα τι έγινε. Από μια κουβεντούλα που είχαμε τυχαία στο πόδι το πρωί, συνεχίζεται αυτή η κουβέντα και το βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ, που μας ακούτε, που ακούτε τις μουσικές μας, που μας στέλνετε τα λόγια σας, τα μηνύματά σας.

Γεια σου Γιώργο, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Νίκο, γεια σου Ελευθερία, γεια σου Κιμωνά. 6-9-51-904-904 είναι το τηλέφωνο για τα Viber μηνύματά σας. Flying τώρα. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε με τη σκέψη μας. Κλείνουμε τα μάτια και όπως λέμε και με τη φίλη μας

την ελευθερία που θυμόμαστε ένα τραγούδι με το μυαλό μας, γιατί τα καλύτερα ταξίδια που έχουμε κάνει, που λέει και ο Παύλος Παυλίδης. Έτσι λοιπόν, και που ξέρεις, αν αρχίζουμε να σκεφτόμαστε, ίσως τότε αλλάξουμε λίγο τα πράγματα. Και μη σπεύσετε να πείτε πόσο ακόμα να σκεφτόμαστε.

Και μη σπεύσετε λοιπόν να πείτε ότι σκεφτόμαστε και... γιατί έρχομαι σε λίγο λέγοντας τα δικά μου. Στις δυνατότητες και στο αν κάνουν τελικά καλό ή όχι.

Έτσι λοιπόν, 19 λεπτά πριν τις 10 είπα ότι θέλω να πω 2-3 πραγματάκια για την εποχή που διανύουμε και πόσο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα με το πλήθος των δυνατοτήτων που έχουμε. Ξέρετε, θέλω να περάσω λίγο πάλι από τα social, θέλω να περάσω λίγο πάλι από τις πλατφόρμες, οι οποίες δεν σου λένε άμεσα τι να πιστέψεις, αλλά επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο, διαμορφώνοντας τον τρόπο που σκέφτεσαι. Ένα φαινόμενο όπως η επιβεβαιωτική προκατάληψη. Τείνουμε δηλαδή να πιστεύουμε πιο εύκολα ό,τι βλέπουμε συχνά ή συμφωνεί ήδη με μας. Μια αίσθηση ότι υπάρχει μια σωστή άποψη εφόσον τη βλέπουμε συνέχεια. Η διαμόρφωσή μας μέσα από την εξωτερική επιβεβαίωση. Δύσκολα. Τέλειες ζωές, τέλειες εικόνες που βλέπεις και εύκολα νιώθεις ότι υστερείς. Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας βλέποντας στιγμές και όχι ολόκληρο το έργο. Ο εθισμός στην επιβεβαίωση, η μείωση της συγκέντρωσης και η συναισθηματική επιβάρυνσή μας. Όλα αυτά λοιπόν, για αυτούς που βιάζονται να λένε ότι σκεφτόμαστε, έχουμε ανεξάρτητη σκέψη και τα λοιπά και τα λοιπά, γι' αυτό σας λέω, τίποτα δεν είναι απλό. Πάμε να ακούσουμε την κομματάρα.

Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της διαδρομής μας. Είμαστε 10 παρά 5, σε λίγο break και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
6: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

πολύ αγαπημένος μου ήχος και το στέλνω σε πολύ αγαπημένους φίλους. Εδώ είμαστε στους 90,4. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, να περνάτε όμορφα. Φιλιά στο Λυκαβητό.

Έχει έναν τρόπο, μου λέει εδώ ο Μιχάλης, να δημιουργήσει ατμόσφαιρα που δεν εξηγείται εύκολα. Δεν είναι απλός ήχος. Μιχάλη, είναι κάτι παραπάνω. Όπως ακριβώς μου το λες εδώ, αλλά θα το κρατήσω για μένα. Μακάρι να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός μας. Κάθε βράδυ είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, θέλοντας να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή τη σχέση με τη μουσική. Όχι έτσι την, πώς να το πω, την γνωριμία μας μέσω αλγορίθμων, αλλά την γνωριμία μας μέσω διαρκών ανθρώπινων εξερευνήσεων. Πάμε να ακούσουμε άλλη μια θεματάρα.

Μακάρι να καταφέρνουμε να βγαίνουμε λίγο και από τις σκέψεις μας και από την καθημερινότητα, να επιλέγουμε κάποια στιγμή να τα βάζουμε λίγο όλα στην άκρη και να κάνουμε αυτό που κάναμε πάντα. Να μένουμε λίγο με το ραδιόφωνο, είτε στο αυτοκίνητο, όπου συνηθίζεται περισσότερο πλέον, και για τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά, γιατί οι νεαρότεροι φίλοι έχουν αποκτήσει αυτή τη σχέση με τις πλατφόρμες. Σιγά σιγά όμως τα πράγματα θα ξαναέρθουν στη μορφή τους.

μέσα στην συνεχή διεκδίκηση της προσοχής μας και στον πολύ θόρυβο, εμείς εδώ επιμένουμε να δημιουργούμε κάτι διαφορετικό. Ίσως να πιστεύουμε ότι, με τη μουσική θυμόμαστε, σκεφτόμαστε, ονειρευόμαστε, θυσιάζουμε λίγο τα συναισθήματά μας. Λοιπόν, αυτό για τον Ανδρέα, την Νάντια και τα υπόλοιπα παιδιά. Ξέρετε εσείς, εκεί και Σαριανή, ψηλά ψηλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μισό της διαδρομής μας, εδώ που παίζουμε μουσικές και μιλάμε. Το δεύτερο, μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Αυτό για τον Τεό. Και για όλους βέβαια. Δεν έχουμε καληνύχτες, έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται για αύριο λίγο μετά τις 9. Μέχρι τα μεσάνυχτα. Δυναμώστε. Είναι ο Πειραιάς, είναι το ραδιόφωνο του. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Don't lose control. Επουδενή.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Καλύτερα.

Olga. Olga. Austin. Young Jeff.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτι εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 5 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιά σας προσφέρει από το 1979.
1: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: impassible, trop jeune pour mourir.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Καλύτερα.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

Κανάλι 1 90,4. Them that sky shall get. Them that's not shall

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έιψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.